Λουνί πάλι, μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

ψέματα ήτανε πως μου φέρες βροχές. Όνειρο ήτανε, δεν βράχηκα απ' αυτές. Δεν είδα να φεύγεις και πως δεν με θες. Ψέμα ήταν, πες, πες μου.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
2: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
2: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
2: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
2: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
2: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
3: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Αποκτήσέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
4: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
3: Στην Καψιόχας Mobility, 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Έχει τα μυστικά της. Τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
6: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η μερούλα.
8: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
9: Μύρισε όλη η γειτονιά.
10: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
11: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
12: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
13: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
14: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
15: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
16: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
17: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβας στο Αγρίνιο.
18: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
17: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
18: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
19: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
5: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
6: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
5: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμού.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα κι εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
1: Να το, το βρήκαμε, παιδιά.
2: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
0: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων
11: πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
12: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Αποκτήσέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
13: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
12: Στην Καψιόχας Mobility, 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.

Τα μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Το Ανδρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
2: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Ανδρακία.
1: Χατζηφραγκέτα.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Μια γυναίκα άμεσα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
2: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
2: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
2: Ζήσε την εμπειρία.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Smart και Αρμονία.
7: Αρμονία και Smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Skoda Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Hey, hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίντλ. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα, 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
4: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
8: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.

0: κριτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
1: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
0: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
2: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
3: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
2: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας
1: μια γυναίκα άμεσα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
2: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
2: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
2: Ζήσε την εμπειρία.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Θα τη διακόπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
4: Μπράβο!
5: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
10: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
9: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
10: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Για το σπίτι του μέλλοντος.
12: Για τον αγρότη του σήμερα.
11: Για τον εργολάβο του τώρα.
12: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
11: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
12: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
11: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
12: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
11: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
12: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
13: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
14: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
13: Σκέψου, πράκτικα.
15: Στον φωταγωγό έπεσαν και από

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμώων, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγριμίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίτλ. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Λίτλ. Γιατί αξίζει.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
2: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και Smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλε

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι, δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
9: Αιμοδοτώ, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
10: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
11: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ, μπορείς.
12: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
13: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
14: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Νεκό για το Kings Kangwa ανακοίνωσε η Χαποέλ Μπερ Σεβά. Νωρίτερα έγινε γνωστό το τριφύλι έδωσε οριστικά τα χέρια με το σύλλογο του Ισραήλ για τον 27χρονο μέσο. Επίσημα κίτρινος ο Σεμπαστιάν Παλάσιος. Μετά από μια επιτυχημένη θητεία στο Λεβαδιακό, ο Αργεντινός εξτρέμ παραμένει στην Ελλάδα, αλλά ανηφορίζει για τη Θεσσαλονίκη και την ομάδα του Άρη. Παίκτης του Άρη είναι μέχρι το 2030 ο Βασίλης Τολιόπουλος. Με δύο νέες προτάσεις επανήλθε η Ντουμπάι για την απόκτηση του Τόμας Γουόκα, ωστόσο ο Ολυμπιακός απάντησε εκ νέου αρνητικά. Την οτροπία που θέλει να έχουν οι παίκτες του όταν αγωνίζονται ξεκαθάρισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Όπως είπε σε συνέντευξη, θέλω ο Παναθηναϊκός να παλεύει, να κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο μας.
16: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
16: Ε!
17: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Κλείνουμε το δελτίο για την πρόγνωση, με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
18: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
19: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχής το πρωί. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στα Ανατολικά, Ηπειρωτικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μπούφορ. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
20: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
21: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Χαίρετε, καλησπέρα. Δεν είμαστε στην πρώτη πρωινή, είμαστε στην πρώτη μεσημβρίνη. Αυτά τα πρωτεία τα έχουμε και τις πρωτιές. Οπότε λοιπόν, να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Είναι 12 και 11 πρώτα λεπτά, είναι Σάββατο 25 Ιουλίου του 2026. Συντονισμένοι στον Sky και κάτι απάρωμα Παρισιού, διότι πραγματικά οι γαλλικές αρχές έχουν δώσει εντολή δυστυχώς για εκένωση σε σχεδόν 60.000 ανθρώπους κοντά στον Μπορντό, ανεβάζοντας έτσι το συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω των δασικών πυρκαγιών στη Γαλλία αλλά και την Ισπανία σε περισσότερο από 220.000. Δυστυχώς η νοτιοδυτική Γαλλία καίγεται. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν έχει κινητοποιήσει το στρατό για να συνδράμει σε επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφής και τα πράγματα είναι πολύ πολύ επικίνδυνα. Το ίδιο και στη Μαδρίτη, εκεί λοιπόν όπου τα πράγματα με τους ανθρώπους να έχουν λάβει εκένωση περίπου 25.000 και σχεδόν 40.000 άνθρωποι καλούνται να παραμείνουν στα σπίτια τους κλειστά με όλες τις αρχές να προειδοποιούν και να φροντίζουν και να ενημερώνουν για κάθε το οποίο συμβαίνει. Η χειρότερη πυρκαγιά στην ιστορία της περιοχής είναι αυτή η οποία ζει η Μαδρίτη, σύμφωνα και με την πρόεδρο της περιφέρειας της Μαδρίτης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε αυτό είναι το καλοκαίρι του 2026, στα τέλη Ιουλίου, όπου δοκιμάζεται η Γαλλία και η Ισπανία. Εμείς εδώ είμαστε στον Sky 100,3, στα πόνερα και στο στέγνωμα της χθεσινής ημέρας με το έντονο μπουρίνι, αυτό το οποίο μας βρήκε εδώ όχι μόνο στην Αττική αλλά και σε πολλές περιοχές της πατρίδας, με ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά σε κάποια σημεία κινδύνεψαν, ενώ έχουμε και ζημιές σε καλλιέργειες αλλά και προβλήματα στο οδικό δίκτυο που προκάλεσε η χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση, ακούστε, τέτοια εποχή στην Ελασσόν αλλά και στον Τύρναβο. Το φαινόμενο διήρκησε περίπου 30 λεπτά και έπληξε αρκετούς οικισμούς, ενώ παραγωγή της περιοχής, όπως ήταν φυσικό, αναφέρουν και απώλειες σε καρπούς αλλά και καλλιεργημένες και καλλιεργούμενες εκτάσεις. Πολλά προβλήματα έχουν καταγραφεί και έχουν σημειωθεί και στην κυκλοφορία λόγω των πτώσεων δέντρων στην παλαιά εθνική οδό Ελασσόνας Λάρισας και σε σημεία του τοπικού οδικού δικτύου. 940 φτάσανε χθες, να φανταστείτε οι κλήσεις που δέχθηκε το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί η πυροσβεστική υπηρεσία σε ολόκληρη τη χώρα. Οι κλήσεις αυτές αφορούν κυρίως κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων αλλά και αντλήσεις υδάτων. 850 κλήσεις γίνανε εδώ στην περιφέρεια της Αττικής, εδώ σε εμάς λοιπόν, εκ των οποίων οι 250 ήταν για κοπές δέντρων, ενώ σήμερα τα φαινόμενα φαίνεται να εξασθενούν, δεν υπάρχει κάτι έντονο, οπότε λοιπόν πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, αποκατάσταση ό,τι μπορούμε και βεβαίως προσοχή για ό,τι άλλο έρχεται, ακολουθώντας πάντοτε τις αρχές και τις οδηγίες. Παραμένουν πάντως σήμερα σε κόκκινο συναγερμό για να έχετε κατά νου. Η Μαγνησία και οι Σποράδες που μας ακούτε βεβαίως και η Εύβοια, όπως και η Θάσος και η Σαμοθράκη, η Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Με τον Γιώργο Βραχνό είμαστε εδώ, συνεχίζει στην βαρδιά του, θα φύγουμε μαζί, οπότε λοιπόν είναι, φροντίζει την επιμέλεια και την καλύτερη ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας δαυτιά. Η Τζέση Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι επιμελείται όπως πάντα της μουσικής που ακούμε εδώ στον Sky και βεβαίως έτσι συνδυάζει όλα αυτά τα οποία ο καθένας ξέρει και θέλει, αλλά και βεβαίως και το ακρατήριό μας, και εσείς. Και φυσικά ο Πέτρος Μωραήτης είναι εδώ στην επικοινωνία μαζί σας, το 210-48-00-170-174. Τηλεφωνήματα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αν κάτι συμβαίνει τώρα, αν έχετε κάτι να μας πείτε. Όπως για παράδειγμα, είναι πολύ αυξημένη από ό,τι μας λέει και ενημερώνει η Δέσμηνα Χριστοπούλου η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο του λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί προς λίμνη Κουμουνδούρου. Αν έχει συμβεί και κάτι, αν όχι, μόνο κίνηση, καλώς να πάτε στις εκδρομούλες σας ή στο κοντινό Σαββατοκύριακο ή στην αδειά σας. Γιατί πολλοί είστε αυτοί που φεύγετε κιόλας και το πρωί από τα λιμάνια και ιδίως εδώ του Πειραιά, αλλά και άλλοι οι οποίοι επιλέγετε τώρα πιο αργά να φύγετε τελειώντας και την εργασία τις πρωινές ή τις απασχολείς σας. Οπότε λοιπόν έχετε κατά νου, έχουμε αυτήν την κυκλοφορία, τα προβλήματα στην λεωφόρα Αθηνών. Επίσης, τα δικά σας μηνύματα μέσω κινητού και διαδικτύου στη σελίδα του Sky, sky.gr, βρίσκεται το εικονίδιο Sky Radio, βρίσκεται την άποψή σου και στέλνει το δικό σας μήνυμα, όπως επίσης και μέσω του κινητού, μέσω μηνύματος. Καλημέρες,
καλό μεσημέρι μάλλον, 12 και 4. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό, καλό πρωινό. Και επίσης αυτό το οποίο μας ενημέρωσε πριν από λίγο και ο Σταύρος Ιωαννίδης, έχουμε νέα καταρρύψη. Προχώρησε νωρίτερα η πυροβολαρχία κατευθυνωμένων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης που βρίσκεται σε Σαουδική Αραβία. Σε 11 και 10 κατέριψε ένα ντρόουν που προερχόταν από την Ιεμένη και η πυροβολαρχία κατευθυνωμένων βλημάτων της ελληνικής δύναμης κατέριψε δύο βαλιστικούς πυράβλους επίσης προερχόμενους από την Ιεμένη.

Εδώ λοιπόν είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Καλό μεσημεράκι εδώ που βρισκόμαστε και γαλάζια είναι σήμερα η πατρίδα της Γαλανόλευκης. Όλα αυτά λοιπόν εχθές με αυτή την πρόταση έχει κάνει και τίτλο ο αγαπητός Δημήτρης Ριγόπουλος στην εφημερίδα Καθημερινή, με αυτή την αποστροφή από τον λόγο του Προέδρου της Δημοκρατίας στην 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας στην χώρα. Να ακούσουμε κάτι σχετικό εχθές από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε μια τελείως διαφορετική, εντελώς διαφορετική εκδήλωση και εορτασμό για την 52η αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Όλα αυτά θα τα πούμε με τον χθεσινό. Καταρχάς και προσκεκλημένο ήταν, αλλά και έκανε και την δουλειά, δούλευε και

ενίσχυση του ελληνισμού, ώστε να επιτευχθεί η άρση των συνεπειών της εισβολής. Η επανένωση της Μεγαλονήσου και το τέλος της κατοχής στο έδαφος μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ύψιστη προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Όταν η αντιπαράθεση κακοφορμίζει και διολυσθένει σε μόνιμη οξύτητα, τότε ακολουθεί η οπισθοδρόμηση, η βία και η κοινωνική αναταραχή. Η δημοκρατία οφείλει να δείχνει μηδενική ανοχή στη βία, αλλά και οι πολίτες πρέπει να δείχνουν την οφειλόμενη αυτοσυγκράτηση για να διασφαλίζεται η ομαλότητα. Γαλάζια ήταν και είναι πάντοτε η πατρίδα του ελληνισμού από την Κύπρο και την Ιωνία έως τη Σικελία και τη Μασσαλία, αιώνες πριν την ίδρυση της Ρώμης. Γαλάζια είναι σήμερα η πατρίδα της Γαλανόλευκης.

0: Εντός λοιπόν του Προεδρικού Μεγάρου, λοιπόν, λόγω και της πρόβλεψης για την κακοκαιρία και για την καταιγίδα που είχαμε χτες, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, με αφορμή πάντα την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Ο Πρόεδρος, ο κ. Στασούλας, τον οποίον ακούσαμε κιόλας, υποδέχθηκε την πολιτική αλλά και στρατιωτική ηγεσία του τόπου στην μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων του πρώτου ρόφου, η οποία ενώθηκε με την αίθουσα των διαπιστευτηρίων για να ανταποκριθεί στο εύρος των προσκεκλημένων, περίπου 1.700 και ήταν και πλέον, ενώ στο κέντρο της Αθήνας μενόταν και η ισχυρότατη αυτή καταιγίδα. Δεν είχε βραχή, ευτυχώς, σε προστατευμένο περιβάλλον, ευτυχώς, διότι και η πολιτική προστασία αλλά και ο κ. Καλιάνος, σύμφωνα με το πολιτικό ρεπορτάζ, είχε ενημερώσει και είχε λάβει και την ενημέρωση και από την πολιτική προστασία αλλά και από την αεροπορία. Είχαν ενημερώσει το Προεδρικό Μέγαρο, είχαν φροντίσει να αλλάξουν την όλη διαδικασία και να μην δούμε και να μην παραστούν όλοι στους κήπους και να μην δούμε και εμείς από τις κάμερες τους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου, αλλά είδαμε το εσωτερικό. Κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει, έγινε για πρώτη φορά. Μεταφέρθηκε εντός αγωγικών το κιόσκι των πολιτικών αρχηγών στον πρώτο όροφο, εκεί σε καναπέδες και πολυθρόνες. Για όλα αυτά ήταν χθες καλεσμένος του Προέδρου ως δημοσιογράφος, αλλά και έκανε εκείνη την ώρα και το ρεπορτάζ για την τηλεόραση και το ραδιόφωνο του Sky, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Γιώργο, καλημέρα. Καλό μεσημέρι, καλό πρωινό. Τι κάνεις?
1: Μια χαρά, εντάξει, δεν βραχήκαμε. Περάσαμε αλόβητοι από αυτή τη διαδικασία, η οποία, Δημήτρη, μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα stress test για στυλίστες, κομμώτριες και αμπιγέροι. Ήταν μια διαδικασία. Ναι, ήταν μια διαδικασία η οποία δοκίμασε, αν θέλεις, ικανότητες και δυνατότητες της ελληνικής προεδρίας, την οποία χωρίς καμία διάθεση κολακίας νομίζω ότι μπορούμε να αποδώσουμε τα εύσημα, διότι έγιναν οι απαραίτητες προσαρμογές, ούτως ώστε και οι αποβιβάσεις των κυριών και των κυρίων, αλλά και ανθρώπων που έχουν περισσότερες ανάγκες εξυπηρέτησης, να γίνει με τον πιο εύκολο και ανώδυνο τρόπο, με δεδομένες τις καιρικές συνθήκες που απέτρεψαν, όπως πολύ ορθά προανέφερε, στη διεξαγωγή της γιορτής της Δημοκρατίας στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου, ως ήθιστε όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα, τα πηγαδάκια ήταν πολλά, όμως είναι σαφές ότι το πιο κλειστό πολιτικό τετατέτ της βραδιάς δεν στήθηκε βέβαια στο γνώριμο κιόσκι του κήπου, αλλά στην αίθουσα του δευτέρου ορόφου. Εκεί αποσύρθηκαν για περίπου 20 λεπτά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδουλάκης και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ παρών εκπροσωπώντας τον Κυριάκο Βελόπουλο ήταν ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης και αντιπρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κ. Βασίλης Βιλιάρδος, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου βέβαια, τον Δημήτρη Νασιό και την Ρένα Δούρου να έχουν αρνηθεί την πρόσκληση. Ο κύριος Κουτσούμπας έκανε το πρώτο, αν θέλει, πιο πολιτικό και αιχμηρό σχόλιο της βραδιάς. Δεν άφησε ασχολίαστε αυτή τη σύνθεση της μικρής συντροφιάς, λέγοντας τους με χιούμορ στους συνετοιμόνες ότι η εικόνα του θύμιζε τις αρχές της μεταπολίτευσης. Ωραία ήταν, κουβεντιάσαμε, είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αμέσως μετά στους δημοσιογράφους, και μάλιστα για τις απουσίες, Δημήτρη, σχολίασε επίσης χαριτολογώντας: δεν απογοητεύτηκα με την κυρία Δούρου, γιατί ήμουν απασχολημένο.

0: με τον καιρό δίνοντας αν θέλεις και το στίγμα όλης αυτής της αγωνίας και της προετοιμασίας ώστε να πάνε όλα καλά και συμπλήρωσε. Βέβαια θα είχα εκπλαγεί αν έρχονταν. Είναι απόλυτο δικαίωμά του να μην έρθουν. Έτσι το κρίνω. Τώρα η συζήτηση των πολιτικών αρχηγών πρέπει επίσης να σου πω σύμφωνα με τους οθακουστές μας ότι πέρασε και από τις εξελίξεις στην Μεγάλη Βρετανία τον νέο πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας, τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος αποτελεί ένα αντικείμενο, ένα εργαλείο σύμφωνα με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί από ελληνικής πλευράς για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, διότι είναι ένας από τους πολιτικούς, Βρετανούς πολιτικούς που έχει ταχθεί αναπαδών υπέρ της επιστροφής των γλυπτών. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον όμως, Δημήτρη, είχε η κουβέντα για τον χρόνο της κάλπης. Ο πρωθυπουργός είναι ειλικρινής, τις εκλογές θα τις κάνει τον Μάιο, είπε ο Κώστας Στασούλας στους αρχηγούς. Και όταν βέβαια η συζήτηση έφτασε στο ενδεχόμενο ενός debate με πολλούς υποψηφίους, εκεί με πολύ μεγάλη δόση χιούμορ ο κύριος Στασούλας σχολίασε ότι θα πρέπει να γίνει νέα ΣΕ. Τώρα, οι εκλογές όπως αντιλαμβάνεστε.
1: Διακρίνεται ο πρόεδρος και για το χιούμορ του διακρίνεται πολύ. Οπότε,
0: Βρετανικό, βλεγματικό και πάντοτε με ιδιαίτερο τόνο. Τώρα οι εκλογές και διάρκησαν όπως αντιλαμβάνεστε και στα υπόλοιπα πηγαδάκια υπουργών και βουλευτών, τόσο τη συμπολίτευση όσο και τη αντιπολίτευση. Σχολίαζαν, αν θέλει, την πρωινή συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Όπεν, όπου εκεί για 16η φορά τις τελευταίες 20 ημέρες επανέλαβε ότι δεν θα κάνω εκλογές το φθινόπωρο. Τώρα η κουβέντα βέβαια των αρχηγών δεν έμεινε μόνο στην πολιτική, πήγανε και στην άθληση, διότι πολλοί από αυτούς είναι δραματίες, είναι στα πιτ. Δηλαδή ο Δημήτρης Κουτσούμπας είπε ότι περπατά για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στη μέση. Είναι στην ανάρρωση. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι το έχει ξεπεράσει.
1: Ναι.
0: Το έχει ξεπεράσει. Τώρα, τα περισσότερα βλέμματα βέβαια όταν ξεκίνησε αυτή η γιορτή στράφηκαν στη μεγάλη αίθουσα του Προεδρικού Μεγάλου και στην πρώτη συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Πρωθυπουργό, αμέσως μετά το ΜΑΤ, το πολιτικό ΜΑΤ,
1: στη Βουλή.
0: Εκεί λοιπόν, κατά την υποδοχή, ο Πρωθυπουργός είχε μια χειραψία. Θα λέγαμε ήταν λίγο ψυχρή με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Βέβαια, λίγες ώρες μετά έλειωσαν αυτοί οι πάγοι, όπως θα μπορούσαμε να πούμε. Ο ίδιος βέβαια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξερχόμενος από την αίθουσα των διευθυντηρίων, όπου απίστευε την ομιλία του.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλοακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
7: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Οι απομακρύνθηκαν σήμερα από τα προάστια κοντά στο Μπόρντο, καθώς οι πυρκαγιές που μένονται γύρω από περιοχές της πόλης στη νοτιοδυτική Γαλλία δεν λένε να κοπάσουν. Οι φωτιές που πλήττουν τη χώρα μας έχουν φτάσει σε επίπεδα που δεν έχουμε ξαναδεί, έγραψε σήμερα ο Γάλλος Πρωθυπουργός στην πλατφόρμα X. Στην Ισπανία, ανεξέλεγκτη μένεται μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης. Ζημιά σε καλλιέργειες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο προκάλεσε έντονη χαλαζόπτωση που σημειώθηκε χθες στην περιοχή της ποταμιάς Ελασσόνας και τα πλατανούλια και δέντρα Τυρνάβου. Το φαινόμενο διήρκησε περίπου 30 λεπτά και έπληξε αρκετούς οικισμούς. Τις 940 έφτασαν οι κλήσεις που δέχθηκε από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί πυροσβεστική. Οι 850 έγιναν στην περιφέρεια της Αττικής. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική έρευνα για την υπόθεση θανάτου της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Σήμερα πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, παρουσία και των δύο συλληφθέντων, του φερόμενου ως δράστη και της συζύγου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έπεσαν σε αντιφάσεις. Αναμένεται η εντολή εισαγγελέα και για τους δύο. Και ο καιρός είναι έθριος αυτή την ώρα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: 12:34 πρώτα λεπτά. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε μια πυρκαγιά σε χαμηλή βλάση στην περιοχή Λιβάδι-Ρόπα του Δήμου Κέκυρας και το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό αυτό και έχει κινητοποιήσει ήδη άμεσα επίγειες αλλά και εναέριες δυνάμεις. Το περιβέστης με μια ομάδα πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 4 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Η Ελέσια Φοντάν είναι αυτή. Και η Ελέσια Φοντάν, αγαπητέ Γιώργο, δεν υπάρχει. Είναι τεχνητή νοημοσύνη. Είναι δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης. Έχει κάνει θράψη και σε όλες τις ομάδες, αλλά και βεβαίως και Spotify και όλα αυτά. Ακούγεται Αλέσια Φοντάν πολύ και όχι μόνον αυτή, και πολλά πολλά άλλα τα οποία μπορεί κανείς να δει. Όλο και περισσότεροι πάντως εδώ πολίτες στην χώρα μας δοκιμάζουν ή χρησιμοποιούν συστηματικά τα εργαλεία αυτά της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η αυξανόμενη οικειότητα αλλά και η τριβή με αυτές τις τεχνολογίες έχει προκαλέσει μια δημόσια συζήτηση γύρω από τις επιπτώσεις τους, από την παραπληροφόρηση και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων μέχρι και την επίδρασή τους στην εργασία αλλά και στην εκπαίδευση και τη λειτουργία των θεσμών. Αυτό προκύπτει από το δεύτερο μέρος της έρευνας της διανέωσης για την τεχνητή νοημοσύνη. Σήμερα έχει αναλυτικό το ρεπορτάζ και παρουσιάζει την έρευνα ο Απόστολος Ζακασάς στην εφημερίδα Καθημερινή, σελίδα 7. Το πρώτο μέρος λοιπόν κατέγραψε βασικές πεποιθήσεις, στάσεις αλλά και συναισθήματα του πληθυσμού, όλων ημών δηλαδή, απέναντι σε αυτό το μεγάλο τεχνολογικό κύμα. Από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα τότε στην πρώτη. Στο πρώτο κύμα της έρευνας ήταν το πολύ μεγάλο ποσοστό, 9 στους 10 όσων ζητούσαν να θεσπιστούν κανόνες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Το δεύτερο μέρος, το οποίο παρουσιάζει σήμερα εφημερίδα Καθημερινή και η Διανέωσης, διερευνά τις αντιλήψεις, τις ανησυχίες αλλά και τις προσδοκίες Ελλήνων απέναντι στα ηθικά και κοινωνικά ζητήματα που εγείρει η νέα τεχνολογία. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Λίλιαν Μήτρου. Η κυρία Λίλιαν Μήτρου είναι η επικεφαλής της 14μελής διεπιστημονικής ομάδας, η οποία είναι και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου από τη Διανέωση, όπου μαζί με τη μέθοδο ανάλυσης που έκανε και το ερτηματολόγιο και τη δημοσκόπηση, φέρουν στο φως την έρευνα αυτή. Κυρία Μήτρου, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, μια χαρά εσείς.
0: Ναι, μεν, αλλά εμείς οι Έλληνες αυτό βγάζει έρευνα.
1: Αυτό είναι ένα σύνηθες αποτέλεσμα, ξέρετε, ημών των Ελλήνων. Το ναι, μεν, αλλά είμαστε πολύ θετικοί στη τεχνολογία. Η αλήθεια είναι, υπάρχουν βέβαια και τεχνοποδικοί πάντα. Είμαστε πολύ γρήγοροι στην υιοθέτησή της και θα σας έλεγα ευτυχώς διατηρούμε ακόμα μία σχετική επιφύλαξη σε σχέση με τις επιπτώσεις της, άρα δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός που συμμετείχε σε αυτές τις έρευνες δηλώνει ότι χρειάζεται και η ρύθμιση, χρειάζεται και όρια.
0: Α, πολύ σημαντικό αυτό να ξέρουμε ότι θέλουμε το όριο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την ελληνική κοινωνία. Νομίζω ότι...
1: Συνήθως το θέλουμε για τους άλλους, βέβαια.
0: Ακριβώς, ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Ποια είναι τα σημαντικότερα ευρήματα και τα οποία αυτά σας κάνουν να λέτε «Οπ, κάτι γίνεται εδώ ή κάτι αλλάζει ή κάτι νέο έρχεται, κυρία Μήτρου»?
1: Κοιτάξτε, σε σχέση με τα ευρήματα των ερευνών, τις έρευνες που διεξηγεί μέτρων ανάλυσης, εγώ αυτό που σας λέω θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι δεν καταγράφεται μεγάλο ποσοστό τεχνοφοβίας, καταγράφεται ωστόσο μια σχετικά προσεκτική χρήση. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί που λένε ότι δεν τα χρησιμοποιούν για ευαίσθητες περιστάσεις της ζωής τους, όπως να ρωτήσουν για θέματα υγείας, έτσι. Mm-hmm.
0: Πάντως έχουμε γίνει, εδώ το ακούμε και το ακούμε, έχουμε γίνει,
1: αλλά
0: και
1: η αλήθεια
0: γιατροί,
1: είναι,
0: έχουμε γίνει, ναι.
1: Μεταξύ μας είναι, εγώ δεν πιστεύω τόσο πολύ ότι είμαστε ειλικρινείς όταν απαντάμε σε αυτό, γιατί η καθημερινή μας συναναστροφή δείχνει με πολλούς ανθρώπους, δείχνει ότι πραγματικά πολλοί άνθρωποι απευθύνονται στη τεχνητή νοημοσύνη και ως τεχνητή νοημοσύνη αντιλαμβάνονται πιο πολύ αυτό που λέμε παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά τα καινούργια, ξέρετε, ναι, τα εργαλεία, τα GPT καινούργια, 3-4 χρόνια πια μαζικά. Στρεφόμαστε σε αυτά και για τα πιο απλά ζητήματα ή και τα πιο ιδιωτικά ζητήματα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, ένας αγαπητός συνάδελφος Έλληνας από τη Γαλλία, ο Θόδωρος Πιστάκης, έχει γράψει ένα πολύ ωραίο άνθρωπο που λέει: η τεχνητή νοημοσύνη τη ξέρει καλύτερα από σένα τον ίδιο.
0: Φτάσαμε σε αυτό, τι λέτε.
1: Ναι, έχουμε φτάσει σε αυτό. Υπάρχουν γενιές και κατηγορίες ανθρώπων που έχουν φτάσει σε αυτό, δεν συνειδητοποιούν, για να έρθουμε και στα προβλήματα, που το συνειδητοποιούν όμως αρκετοί από αυτούς που απαντούν στην έρευνα, ότι υπάρχουν ζητήματα προστασίας δεδομένων, τα αναφέρατε και εσείς στην εισαγωγή σας, ότι υπάρχουν ζητήματα πολλές φορές, ξέρετε, εμπιστευόμαστε σε αυτά τα εργαλεία στοιχεία για την εργασία μας, τις δραστηριότητές μας, που θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν το κάνουμε, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν με τρόπο που δεν θα θέλαμε ή που δεν γνωρίζουμε.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει αυτή η επιφύλαξη όμως. Δηλαδή, είναι κάπως οι άνθρωποι, τουλάχιστον αυτοί που συμμετέχουν στην έρευνα,
0: ναι,
1: είναι προσεκτικοί, έχουν μια επίγνωση.
0: Μάλιστα. Διαβάζω εδώ λοιπόν ότι η ανησυχία είναι ένα ζήτημα. Ανησυχεί πολύ, τουλάχιστον αυτό δηλώνει, για τους κινδύνους από την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Η διάχυτη ανησυχία φαίνεται καθαρά όταν η έρευνα ζητά από τους συμμετέχοντες να συγκρίνουν την τεχνητή νοημοσύνη με προηγούμενες τεχνολογικές αλλαγές. Είναι και αυτό το οποίο και μας τρομάζει βεβαίως το άγνωστο.
1: Δεν υπάρχει σύγκριση. Ναι. Δεν υπάρχει σύγκριση, κύριε Γιαννίδη, και να σας πω ότι δεν υπάρχει σύγκριση. Γιατί, εντάξει, η τεχνητή νοημοσύνη εγγράφεται σε αυτό που θα λέγαμε τεχνολογίες πληροφορικής επικοινωνιών κλπ. Έχουμε ξαναζήσει τέτοιες επαναστάσεις. Απλώς εδώ καταλήγει να αντικαθιστά την ανθρώπινη σκέψη. Το οποίο μέχρι τώρα καμιά τεχνολογία δεν το έκανε.
0: Η οποία όμως πάντα θα χρειάζεται και τον άνθρωπο.
1: Απολύτως.
0: Δηλαδή, απολύτως το κουμπί θα το πατήσει ο άνθρωπος. Σωστά. Ναι.
1: Αν μη τι άλλο, για να ελέγχει το αποτέλεσμα της. Ναι. Αν μη τι άλλο.
0: Από εσάς, αυτό το οποίο κρίνεται το πιο ενδιαφέρον έβριμα, ποιο είναι, κυρία Μήτρου? Και έτσι την ερώτηση τώρα σας την κάνω. Σας φοβίζει για το δικό σας κλάδο η τεχνητή νοημοσύνη?
1: Όχι, εμένα δεν με φοβίζει. Να σας πω γιατί δεν με φοβίζει. Δεν με φοβίζει γιατί μετά το μεγάλο μπαμ, όλα τα πράγματα έχουν διάφορες, όλες τις λεγόμενες τεχνολογίες, διασπαστικές όπως τις λένε,
0: ναι,
1: έχουν διάφορα στάδια. Υπάρχει το στάδιο που στην αρχή τρομάζεις, μετά εντυπωσιάζεσαι, μετά αρχίζεις να κατανοείς τα πραγματικά όρια. Νομίζω ότι μετά το μεγάλο μπαμ θα γίνει κατανοητό σε πολλούς τομείς ότι ο άνθρωπος θα εξακολουθεί να χρειάζεται. Ο καλός νομικός και ο καλός ερευνητής που κάνει τη διαφορά θα εξακολουθεί να χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Θα προσπαθήσει να χρησιμοποιεί τα εργαλεία αυτά με έναν τρόπο υποστηρικτικό και όχι αντικατάσταση. Θα απειληθούν πολλοί άνθρωποι. Θα απειληθούν οι άνθρωποι που μας άνθρωποι σε θέση να προσαρμοστούν και στο δικό μας κλάδο. Το ξέρουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Ή που δεν θα μπορούν, είτε αντικειμενικά είτε υποκειμενικά. Υπάρχει και το αντικειμενικό. Υπάρχουν όρια,
0: ναι,
1: στην προσαρμογή ηλικιακά, κοινωνικά, γνωστικά.
0: Είναι στη ζωή μας, είναι προς χρήση μας, είναι...
1: Ναι, βέβαια. Και θα ζήσουμε με αυτό.
0: Θα ζήσουμε με αυτό και θέλει κανόνες που να βάζουμε στον εαυτό,
1: ναι,
0: μας.
1: Δεν, ναι,
0: περιμένουμε,
1: ναι,
0: από την πολιτεία, από τον οποιοδήποτε άλλο. Εμείς...
1: Θέλει κανόνες στον εαυτό μας, θέλει την αποδοχή και των κανόνων της πολιτείας και όχι να το αισθανόμαστε ως ένα βάρος. Και βεβαίως θέλει και μια πολύ βασική απόφαση, ξέρετε, κύριε Γιαννίρη, να αποφασίσουμε που αξίζει τον κόπο να τη χρησιμοποιούμε. Είτε είμαστε ιδιώτες, είτε είμαστε κράτος. Η τεχνητή νοημοσύνη, το γράφουμε και στην έρευνα, καταναλώνει πάρα πολύ ενέργεια, μπορεί να έχει και άλλες επιπτώσεις. Άρα η χρήση της πρέπει να αξίζει πραγματικά τον κόπο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας το Σάββατο. Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Λίλιαν Μήτρου, ήταν η επικεφαλής της 14μελής ομάδος, επιστημονικής ομάδος της διανέωσης, που διεξήγαγε την έρευνα αυτή μαζί με τη μέτρων ανάλυσης. Κυρία Λίλιαν Μήτρου είναι και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Τεχνητή νοημοσύνη βεβαίως, εδώ τα ζητήματα είναι και πολλά. Δείτε κάτι το οποίο εδώ και πολύ καιρό, ίσως ήταν από τους πρωτοπόρους, ο Σωτήρης Πουλόπουλος με το Robo News. Ο Ρόμπο γράφει τις ειδήσεις, πάντοτε όμως με τα δεδομένα που το δίνει ο Σωτήρης Πουλόπουλος. Καλημέρα Σωτήρη, καλημέρα Πρόεδρε, να σε καλά. Σωτήρης Πουλόπουλος λοιπόν και Robo News, δείτε το. Πολύ πολύ ενδιαφέρον έχει ως ιστοσελίδα, με τον Ρόμπο να γράφει, με τον Ρόμπο να αναλύει, πάντοτε δίνοντας τα δεδομένα ο άνθρωπος. Όπως εδώ και η δικιά μας, η Σοφία στο Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο παρακολουθείτε διαδικτυακά, με όλα αυτά τα οποία έχει αυτή η νέα τεχνολογία. Δεν φοβόμαστε, δεν δαιμονοποιούμε, δεν τρομάζουμε, είμαστε εδώ και επαναλαμβάνουμε, ο καθένας βάζει το όριο το δικό του και όπως είπε η κυρία Μήτρου, να πρέπει να ξέρουμε πόσο αξίζει και πού αξίζει να χρησιμοποιούμε.

0: Σας άρεσε το θέμα αυτό. Ο κ. Κωνσταντίνος Δεριζιώτης, καλημέρα Κωνσταντίνε. Λέει ένα μείζον θέμα στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι έχει μαζέψει απίστευτη γνώση αιώνων όλης της ανθρωπότητας χωρίς πνευματικά δικαιώματα και χωρίς να έχει καταβάλει ούτε ένα σεν. Σε άλλες εποχές θα το λέγαμε και κλοπή. Σε άλλες εποχές θα το λέγαμε κλοπή, τώρα όμως είναι πρόοδος και επαναλαμβάνω και θυμίζω αυτό που λένε και οι ειδικοί. Και πόσο μάλλον όταν έχετε ακούσει και εδώ πάρα πολλές εκπομπές με τον Άρη Πορτοσάλτε και τον κύριο Γιάννη Μαστρογεωργίου, όπου έχει την ευθύνη από την πλευρά της Προεδρίας της κυβέρνησης για να φτιάξει όλο αυτό το πράγμα και να βάλει την Ελλάδα μας σε αυτήν τη νέα εποχή με όλα αυτά τα πολύ πολύ μεγάλα επιτεύγματα που κάνει η ανθρωπότητα, διότι ο άνθρωπος τη δημιουργεί και αυτή, δεν είναι εκτός ο άνθρωπος, είναι πάντα μέσα σε αυτά. Ο άνθρωπος θα έχει το τελικό κουμπί και το τελικό ok που λέμε. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε μια νέα εποχή και επαναλαμβάνω αξίζει πάρα πολύ να διαβάσουμε και την έρευνα της διανέωσης, γιατί θέλει πραγματικά ουσία για το πού τη χρησιμοποιούμε και πώς τη χρησιμοποιούμε. Δεν θα αντικαταστήσει ποτέ ακόμα και τον πρωτοετή γιατρό της παθολογίας ή τεχνητή νοημοσύνη, δεν θα αντικαταστήσει ποτέ τον ερευνητή, δεν θα αντικαταστήσει ποτέ τον άνθρωπο ο οποίος φτιάχνει το αυτοκίνητό μας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως θα μας βοηθήσει, θα μας πάει παραπάνω, μπορεί να μας ανοίξει ένα δεύτερο πλάνο σκέψης, αλλά όταν ο άνθρωπος έχει τον τελικό λόγο και έχει την ιδέα και την ευθύνη για την τεχνητή νοημοσύνη, νομίζω ότι όλα αυτά τα πράγματα μόνο βοηθητικά μπορεί να είναι. Τώρα δεν ξέρω αν σας βρίσκω καθοδόν προς κάποια παραλία, δεν ξέρω αν και ο καιρός βοηθάει, εν πάση περιπτώσει, αν όχι για μπάνιο, έτσι το για απ' έξω, είτε με παρέα και σε κάτι μη οργανωμένο όλοι μαζί, είτε σε κάτι οργανωμένο για να περάσουμε και να διασκεδάσουμε. Δεν ξέρω και αν αυτός ο καιρός βοηθάει, πρέπει να προσέχουμε περισσότερο το μπάνιο μας, αλλά δυστυχώς στη χώρα μας έχουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους στην κολύμβηση και στη θάλασσα. Η κολύμβηση λοιπόν αποτελεί μια από τις πιο ωφέλιμες καταρχάς μορφές άσκησης, το ξέρουμε αυτό. Το λένε όλοι οι γιατροί και ιδίως το κομμάτι και το επίπεδο της πισίνας, εκεί λοιπόν όπου κάνεις και τη γυμναστική δεν τραυματίζεσαι και έχεις πολύ καλά αποτελέσματα, είναι κάτι άλλο αυτό όμως. Η κολύμβηση λοιπόν βελτιώνει την καρδιοαναπνευστική μας λειτουργία, προστατεύει τις αρθρώσεις μας, συμβάλλει στη μείωση του άγχους αλλά και βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου μας. Ωστόσο, ένας πνιγμός, ακούστε το παρακαλώ πάρα πολύ, μπορεί να συμβεί γρήγορα, συχνά μέσα σε μόλις 20 έως 60 δευτερόλεπτα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε απόλυτα ενημερωμένοι, σωστά ενημερωμένοι και εδώ θα μας βοηθήσει σε αυτή την ενημέρωση ο άνθρωπος ο οποίος έχει ιδρύσει και γνωρίζει πάρα πολύ καλά και έχει δώσει τη ζωή του. Είναι ο επικεφαλής και ιδρυτής της Safe Water Sports, ο κ. Παναγιώτης Πασχαλάκης. Κύριε Πασχαλάκη, καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι.
0: Είστε καλά?
1: Μια χαρά εσείς.
0: Πολύ ωραία. Είναι καιρός για ασφαλές μπάνιο αυτός ο καιρός ή πρέπει να προσέχουμε δύο φορές παραπάνω από ότι σε μια ημέρα που τα πράγματα είναι κάλμα όλα και η θάλασσα γιαούρτι που λέμε?
1: Προφανώς ο σημερινός καιρός και κάποιες τέτοιες ειδικές τέτοιες που πρέπει να είμαστε, έτσι θα έλεγα, χαλαροί, ειδικά ανάλογα αν είναι παιδιά είτε κάποιοι που δεν γνωρίζουν πολύ καλά κολύμβηση ή γενικά άνθρωποι με μεγάλες ηλικίες που συνήθως αποτελεί και την πιο ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Οπότε, ναι, διπλή προστασία και διπλή προσοχή θέλει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Κύριε Πασχαλάκη, ποιες είναι οι κυριότερες αιτίες πνιγμού στην χώρα μας? Τι έχετε βρει, τι έχετε. Ναι, η έρευνα σας τι λέει?
1: Καταρχήν, η πιο ευάλωτη κοινωνική ομάδα, όπως πολλές φορές έχουμε πει, είναι οι άνθρωποι άνω των 60 ετών. Επομένως, οι άνθρωποι αυτοί υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους. Mm-hmm. Αυτό γίνεται συνήθως, απομακρύνονται από την ακτή, δεν λαμβάνουν υπόψη ότι οι καιρικές συνθήκες μπορεί να αλλάξουν, γιατί αυτό για να επιστρέψει πολλές φορές χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια από το να πας μέσα. Και αυτό είναι συνήθως η κόπωση, δηλαδή είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας. Ο άλλος είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί ενδεχόμενα έχουν κάποια ιατρικά προβλήματα, επομένως δεν ακολουθούν απαραίτητα τις οδηγίες που τους δίνουν οι γιατροί τους ή δεν παίρνουν, μάλλον θα έλεγα, κατάλληλες συμβουλές, γιατί όταν είσαι σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει ζέστη, πρέπει να ακολουθείς κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες που σου δίνουν οι γιατροί. Αυτοί είναι λοιπόν οι βασικές αιτίες, θα έλεγα, για τους ανθρώπους αυτής της ηλικίας. Για τους μικρούς και τα παιδιά, νομίζω οι αιτίες είναι γνωστές, δεν γνωρίζουν φυσικά κολύμβηση και καμιά φορά τυχαίνει και ξεφεύγουν από την προσοχή των γονιών. Χρειάζεται μόλις 20-25 δευτερόλεπτα για να υπάρχει ένας συμβουλός, ο οποίος είναι ως γνωστό και εντελώς αθόρυβος. Επομένως, εκεί χρειάζονται οι γονείς, οι άνθρωποι που έχουν την ευθύνη τους να έχουν την προσοχή τους συνεχώς πάνω στα παιδιά.
0: Μάλιστα. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις παραλίες, οι οποίες έχουν τον αβαγοσώστη, προφανώς αισθανόμαστε καλύτερα. Σε παραλίες που δεν ξέρουμε ή πάμε πρώτη φορά για μπάνιο, καλό είναι να έχουμε δύο φορές τα μάτια μας πιο ανοιχτά. Και όλες τις, εκεί λοιπόν, σε κάτι το οποίο πάμε μια φορά σε μια παραλία άγνωστη, πάμε πρώτη φορά σε ένα μέρος το οποίο δεν έχουμε ξαναπάει, ποιες είναι οι οδηγίες που δίνετε στους γονείς και στους μεγαλύτερους ανθρώπους και για τα παιδιά αλλά και για τους ίδιους? Πώς πρέπει να εκτιμήσουν την κατάσταση για αν υπάρχει κάποιο ρεύμα? Προφανώς αυτό μας λέγανε παλιότερα οι γονείς, μην μπεις για μπάνιο εάν έχεις φάει, περίμενε δύο ώρες. Όλα αυτά συντελούν και παραμένουν ακόμα σε οδηγίες που δίνετε εσείς?
1: Ναι, παραμένουν σε οδηγίες. Εμείς εδώ που λέμε είναι ότι υπάρχει εφαρμογή του Watersport στο application, το οποίο είναι δωρεάν και μπορεί να το κατεβάσει από το κινητό σου. Mm-hmm. Και όντως σε όλες τις παραλίες, οι οποίες έχουν χαρτογραφήσει, που μιλάμε ότι είναι περίπου 4.000 παραλίες, βλέπεις και αυτές τις ιδιαιτερότητες, αν έχει βαθιά νερά, αν έχει ρεύματα. Δηλαδή υπάρχουν σε αυτές τις παραλίες σαφή χαρακτηριστικά που μπορεί ενδεχόμενα να αποτελούν σημείο κινδύνου. Άρα, ναι, πρέπει να, όταν πηγαίνεις σε κάποια παραλία που δεν γνωρίζεις, να βλέπεις και να συμβουλεύεις την εφαρμογή μας για να δεις ποιες είναι οι ιδιαίτερες συνθήκες σε αυτή την παραλία και αν υπάρχουν. Το δεύτερο, για τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας, εάν και εφόσον υπάρχει παραλίες με αναγωγική κάλυψη, και αυτό φαίνεται πάλι μέσα στο application, και αν τυχαίνει να είσαι μόνος σου, πήγαινε τουλάχιστον κοντά στον πύργο του αναγωγοσώστη, αν μη τι άλλο να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να μπορεί να σε παρακολουθεί, να σε βλέπει και αν συμβεί και κινδυνεύσει, να μπορεί να επέμβει άμεσα.
0: Και βεβαίως το μεγαλύτερο και το πρώτιστο, όχι αλκοόλ και μπάνιο, σωστά, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται, όχι αλκοόλ και μπάνιο, όχι φαγητό και μπάνιο, γιατί και αυτό είναι βασικές συνθήκες, βασικοί κανόνες ασφάλειας. Και φυσικά το αλκοόλ εννοείται, ακόμα και που και αυτό αποτελεί κάποιες φορές πρόβλημα, όταν οδηγείς κάποιο σκοτό, κάποιο σκάφο. Πρέπει να παγορεύεται, είναι το ίδιο ακριβώς με το αυτοκίνητο. Τα όρια είναι ακριβώς ίδια και πρέπει να το γνωρίζουν όλοι αυτό.
0: Με την εμπειρία σας, κύριε Πασχαλάκη, κάνει μπάνιο κάποιος, τον βλέπουμε να πνίγεται. Τι κάνουμε αν δεν υπάρχει αναβαγωσώστης? Μπορούμε να επέμβουμε, πρέπει να επέμβουμε, μπορεί να κινδυνεύσουμε κι εμείς? Ποιες είναι οι οδηγίες που δίνετε?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι θέλει προσοχή, γιατί ακριβώς εμείς οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν γνώση στο πώς μπορούν να κάνουν μια διάσωση. Εάν δεν υπάρχει κάποιος αναβαγωσώστης, όπως σωστά είπατε, αυτό πρέπει να προσπαθήσεις να βρεις με κάποιο τρόπο να πας από πίσω του. Έχει κάποιο συγκεκριμένο, να το πω έτσι, κανόνα στο πώς μπορεί να τον σώσεις, αλλά δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί αν είναι στα βαθιά, κινδυνεύεις και εσύ ο ίδιος, γιατί όλοι ξέρουμε ότι αυτός ο οποίος κινδυνεύει να πνιγεί κάνει τυχαίες κινήσεις και μπορεί αν δεν έχεις κάτι λοιπόν να τον τραβήξεις, θα πρέπει αναγκαστικά να πας πολύ προσεκτικά από πίσω του για να καταφέρεις να τον βγάλεις έξω. Θέλει όμως κάποια εκπαίδευση, κάποια εμπειρία, κάποια γνώση, την οποία πρέπει όλοι να την έχουμε πριν πάμε να σώσουμε κάποιον άλλον άνθρωπο.
0: Να σας ευχαριστήσω και πολύ, πολύ, κύριε Πασχαλάκη. Να περνάτε καλά κι εσείς και να μην έχουμε άλλες ειδήσεις με πνιγμούς στις παραλίες μας και να απολαμβάνουμε.
1: Αυτό ευχόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που δώσατε να ενημερώσουμε τον κόσμο σας.
0: Να είστε καλά. Ο κ. Παναγιώτης Πασχαλάκης, ο ιδρυτής και επικεφαλής της Water Sports. Για ακούστε και αυτό, διότι ο πνιγμός αποτελεί την τρίτη κύρια αιτία θανάτου από ακούσιο τραυματισμό παγκοσμίως, αντιπροσωπεύοντας το 7% όλων των θανάτων που σχετίζονται με τραυματισμούς. Στην χώρα μας, η συχνότητα των πνιγμών εκτιμάται στους 3,6 ανά 100.000 πληθυσμού, σύμφωνα με την πρώτη έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την παγκόσμια κατάσταση και την πρόληψη των πνιγμών, στην οποία συμμετείχε και ΕΟΔΗ.

Γεια σου Ρομπέρτο, καλό μεσημέρι από την Νέα Μάκρη. Τεχνητή νοημοσύνη, Αλέσια Φοντάνα. Τι να σε κάνω, δεν φταίω εγώ. Αυτοί που τις δημιουργούσαν. Καλημέρα και πάλι σε όλες και σε όλους. Καλό μεσημεράκι μάλλον. GB, καλησπέρα, να σε καλά. Πάντα όμως τα ανθρωποειδή ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη πάντα θα παίρνουν οδηγίες από τον αρχιμάστορα, από τον τεχνίτη, ο οποίος σπουδάζει και βεβαίως ναι, μπορεί να την καταστήσει και να μην σκύβει ο άλλος από κάτω να φτιάξει το αυτοκίνητο ή οτιδήποτε άλλο και θα είναι το ρομπότ, αλλά πάντα θα καθοδηγείται και θα του λέει αυτός που το ελέγχει ότι εδώ κάνει εκείνο ή κάνει τάλλο. Ή θα του δίνει την πληροφόρηση και θα την περνάει μέσα στο λογισμικό του για να ξέρει τι κάνει σε περίπτωση αλλαγής λαδιού, μπουζί ή οτιδήποτε άλλο ή στα καινούργια αυτοκίνητα ηλεκτρικά. Πάντοτε ο άνθρωπος θα την κάνει αυτή τη δουλειά και πάντοτε ο άνθρωπος θα εκτιμά ποια είναι η κατάσταση με την πρώτη ας πούμε καταγραφή του και σημείωση που θα του δίνει το ρομπότ αφού έχει τη γνώση πάντα από τον άνθρωπο. Σε δελτίο ειδήσεων θα πάμε στη μία και λίγα λεπτά μετά τη μία και πάλι κοντά σας.

0: Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μου.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και γρήγορα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
3: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου. Ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
9: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
8: Η Μερούλα.
9: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
10: Μύρισε όλη η γειτονιά.
11: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
12: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
11: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
12: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
11: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
12: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
11: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
13: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
14: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
13: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο εθνικής.
14: Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
15: Το Ambrakia Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
16: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Ambrakia.
15: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Στη Σύρο, σήμερα πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, παρουσία των αστυνομικών και των δύο συλληφθέντων του φαινομένου ως δράστη και τη σύζυγου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έπεσαν σε αντιφάσεις. Αναμένεται η εντολή εισαγγελέα και για τους δύο. Ένα 28χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρόδο περίπου στη μία τα ξημερώματα στο 14ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου Καλυθέας. Το θύμα οδηγούσε μοτοσυκλέτα όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε σε κολόνα. Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός απατεώνα την Πέμπτη στο Κιλκής. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας από τους δύο δράστες συντηλεφώνησε στο σπίτι ενός πολίτη προσποιούμενος υπάλληλο της ΑΔΕ και τον έπεισε ότι πρέπει να συγκεντρώσει λίρες και κοσμήματα για να τα παραδώσει σε συνεργάτη του. Ύστερα από άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας, εντοπίστηκε ο ένας από τους δράστες τη στιγμή που θα παραλάμβανε τα πολύτιμα αντικείμενα. Κατά την ακινητοποίησή του, αντιστάθηκε στεναρά επιχειρώντας να αποφύγει τη σύλληψη. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο συνεργός του επιβιβάστηκε στο όχημα διαφυγής. Πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, τραυμάτισε δύο αστυνομικούς αλλά και τον πολίτη που παραλίγο να πέσει θύμα της απάτης. Στη συνέχεια ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε. Ο ένας από τους δράστες συνελήφθη, ο δεύτερος αναζητείται.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μπουφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω. ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
11: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
10: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Εδώ είμαστε. Καλό μεσημέρι. Κωνσταντίνο από το Λονδίνο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λέει η ακτινολόγια είναι η πρώτη αναφορικά μετά την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θα αντικαταστήσει συγκεκριμένες ειδικότητες. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνο. Εκπαραδρομή στο λάθος. Ναι, έχεις δίκιο, Κωνσταντίνο μου. Τώρα το διάβασα και το είναι γραπτό από σένα. Κατάλαβα το λάθος. Έχεις απόλυτα δίκιο. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνο. Τώρα, αγαπητέ μου Νίκο, ετοιμάσου. Θα σου έρθει κανονικότατα η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Έτσι για να είσαι και πολύ σωστός και τυπικός άλλη φορά, το πώς συμπεριφέρεσαι και πώς μιλάς και πώς εκφράζεσαι, έτσι κρατώντας την ανωνυμία σου. Τώρα, άντε να σε βρούμε. Θα σε βρει όμως, η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος έχει ήδη επιληφθεί. Μην ανησυχείς για τίποτα καθόλου. Το Σαββατοκύριακο. Μην ανοίξει όλους που σας χτυπήσουν την πόρτα. Καλό καλοκαίρι να έχεις πάντως. Έτσι, να περιμένεις τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, να είσαι καλά. Σου επιστρέφω όλα τα ωραία σου αυτά και καλά λόγια. Στα επιστρέφω για να είμαστε και τυπικοί και σωστοί. Να είσαι καλά πάντως. Κάθε καλό που έχεις παρόλα αυτά το υβριστικό περιεχόμενο που ακούς κιόλας. Να είσαι καλά. Γιατί όπως λέω πάντα, μπορείς να ακούσεις κάλλιστα έναν χάπι και λίγο πέπερ και μια μέντα, όλα αυτά και τα θεψίματα μαζί, σίγουρα ερεμούν και το πνεύμα. Έχουμε αλλαγή βάρδιας, ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο αυτό το μεσημέρι του Σαββάτου, στο 25ο μεσημέρι του Ιουλίου. Η Τζέσι Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και στην επικοινωνία μαζί σας μέσω τηλεφωνικού κέντρου ο Πέτρος Μωραήτης, το 210-48-00-170 έως 174.

Εδώ λοιπόν είμαστε. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Και με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα θα κλείσουμε την παρουσία μας αυτή. Μία και μισή μετά έρχεται το ημερολόγιο της Νεφέλης. Οπότε λοιπόν έχουμε. Νότι, θέλεις να μας εισαγάγεις το θέμα, και βεβαίως έτσι. Θα μιλήσουμε για αυτοκίνητο και όχι μόνο. Γιατί. Και θα θυμηθούμε κάτι από την μεγάλη Μάρο Κοντού που χαιρετήσαμε αυτές τις ημέρες. Εδώ λοιπόν είμαστε στον Sky και βεβαίως με όλη αυτή την ισογραφία. Αν κάτι συμβαίνει τώρα, Αττικούς και Αθηναϊκούς δρόμους, είμαστε εδώ να το καταγράψουμε. Μόλις τελείωσε και η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όλα αυτά στο μεσημερινό κεντρικό μαγκαζίνο του Sky, στο μεσημέρι στις 2. Και βεβαίως εδώ θα είναι και θα σας τα παρουσιάσει όλη την ισογραφία. 2 με 3 στο κεντρικό μαγκαζίνο η Κατερίνα Δράκου.

0: έτσι να είναι ανοιχτή η μαύρη Φόρντε και να κατεβαίνει στη Συγκρού ή την Παραλιακή ή την Αττική Οδό ή άλλες εθνικές οδούς ή τον Ε65 το καινούριο. Κύριε Γαλινόπουλε, καλό μεσημέρι. Άρης Γαλινόπουλος τον.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη μου, και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, πώς είμαστε?
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Ήρθες δροσίστηκες εδώ στους 14.
1: Είχαμε μια κακοκαιρία λιγάκι χθες, σήμερα που πέρασε.
0: Εγώ λέω για τα τηλεοπτικά στούντιο, άσε την κακοκαιρία. Τα τηλεοπτικά στούντιο ήρθες πρωί-πρωί, τα πες όλα βεβαίως εκεί. Δεκατιανοί, σ' αγαπάνε κιόλας, οπότε
1: πάντα,
0: και εσύ.
1: Πάντα το αυτοκίνητο, έχει πολλές και καλές ειδήσεις για τους φίλους του αυτοκινήτου.
0: Ναι.
1: Και μια βρισκόμαστε στο καλοκαίρι και είμαστε στην καρδιά πλέον του καλοκαιριού και ξεκινάνε και διακοπές τώρα.
0: Θα
1: μπορούσα να πει πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Καλό θα είναι, επειδή έχουμε και ένα πολύ γυρασμένο στόλο και θα πάμε και στα δικά μας.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί έχουμε ένα γυρασμένο στόλο, είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη με 18 χρόνια μέσο όρο κυκλοφορίας. Που σημαίνει ότι είναι και αυτοκίνητα που είναι και 36 χρόνια και 40. Και καλό αυτοί που δεν έχουν αντικαταστήσει αυτοκίνητα και είναι παλιά να κάνουν μια συντήρηση, ένα σερβίς στο συνεργείο της γειτονιάς που εμπιστεύονται και να κάνουν ένα ταξίδι με μεγαλύτερη ασφάλεια. Ένα σέρβις χρειάζεται.
0: Υποχρεωτικό νομίζω, δηλαδή.
1: Φυσικά, ναι, πρέπει να γίνεται.
0: Ναι, υποχρεωτικά.
1: Κάτι βλέπω για μέσα στην καθημερινότητα που βιώνει εσύ των ειδήσεων, ότι στην άνοδο και στην κάθοδο κυκλοφορεί και άλλου συγκεκριμένου δρόμου, βλέπει μερικέ φορέ αυτοκίνητα σταματημένα, όχι τρακαρισμένα.
0: Όχι σταματημένα, και όχι μόνο στο κυκλοφορεί, σε πολλού δρόμου.
1: Ναι. Έτσι, λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Τώρα πάμε στα θέματα τα δικά μας.
0: Κάμερες, μπήκανε.
1: Κάμερες, λοιπόν, 388 κάμερες.
0: Ναι.
1: Μπήκανε την 5η 23 Ιουλίου σε κεντρικούς δρόμους πρωτεύουσας και το αργότερο σε 10 μέρες θα λειτουργούν όλες και θα καταγράφουν όλο το 24ωρο τις παραβάσεις σε ερυθρού σηματοδότη. Τι σημαίνει αυτό? Το πρόστιμο είναι 700 ευρώ για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και αφαίρεση αδείας για 60 μέρες και επίσης αφαίρεση πινακίδων για 20 μέρες. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πρόστιμα που έρχονται. Και σε πρόσφατη τοποθέτηση του και ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας τόνισε ότι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας αποτελεί μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες της κυβέρνησης και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Τώρα, τα στατικά στοιχεία.
0: Καταρχάς, πες μας λίγο, τι βλέπουν αυτές οι κάμερες, με ποιες κλήσεις, ποιες μάλλον παραβάσεις μας.
1: Είναι παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.
0: Ναι.
1: Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.
0: Ωραία.
1: Φυσικά υπάρχουν και παλιές κάμερες, οι αυτές οι κάμερες οι οποίες έχουν μπει.
0: Για τη ρύθμιση κυκλοφορίας είναι αυτές.
1: Μπράβο, για τη ρύθμιση κυκλοφορίας. Και αυτές θα μπουν μέσα σε μια εβδομάδα από τώρα να λειτουργούν. Όμως δεν λύνει το πρόβλημα μόνο με αυτές τις κάμερες. Θα πρέπει να γίνει και από την περιφέρεια και από την κυβέρνηση να μπουν όλες οι κάμερες όπως είναι.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει να μπουν και στους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, στο εθνικό δίκτυο. Έχουμε ένα εθνικό δίκτυο πολύ μεγάλο στην Ελλάδα. Θα πρέπει να μπουν και εκεί. Δεν είναι μόνο παραβάτες αυτοί που κυκλοφορούν μέσα στην Αθήνα ή στους δρόμους της Αθήνας. Είναι και οι άλλοι που πάνε να μπαίνουν στη Θεσσαλονίκη, Πελοπόννησο και γενικότερα.
0: Μάλιστα. Έχω δύο περιστατικά, τα οποία το ένα το άκουσα στον αέρα εχθές από την Χριστίνα τη Σούζη και ένα μέσω του τηλεφωνικού κέντρου που ως αντικείμενο εργασίας είμαι στο τηλεφωνικό κέντρο και συντονίζω τις εκπομπές. Δύο σου λέω εγώ, γιατί μήπως τώρα πρέπει να τα μεταφέρουμε και στον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Κότσιρα, αλλά και βεβαίως και από το ρεπορτάζ εσύ και στην αστυνομία παρεπιπτόντως. Διότι άκουσα τη Χριστίνα Σούζη να λέει ότι δικός της άνθρωπος ταλαιπωρείται διότι ο τροχονόμος τους επέτρεψε και πέρασαν με κόκκινο, αλλά πήρε κλίση ο άνθρωπος. Άντε να βγάλεις άκρη, και δεν έχει βγάλει άκρη.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, άνθρωποι οι οποίοι φοράνε μαύρη μπλούζα, δεν φαίνεται η ζώνη στο αυτοκίνητο. Θα μου πεις, βάλε μια τέτοια, βάλε κάτι, ένα σημάδι ή αυτά τα πετσετάκια που έχουν και καλύπτουν. Αυτά όμως, όταν κάποιος είναι τυπικός, λες ρε παιδί μου, τώρα γιατί εγώ ταλαιπωρούμαι και πρέπει να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Μήπως λοιπόν πλέον να μπει και υποχρεωτικά σε όλα τα αυτοκίνητα και εσωτερική κάμερα να καταγράφουμε τον απ' έξω, διότι τελικά άντε να αποδείξω ότι δεν είναι ελέφαντας. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος του λέει ο τροχονόμος παίρνει ενώ είναι κόκκινο,
1: έφαγε κλίση. Γιατί βλέπει ότι υπάρχει κίνηση, υπάρχει μια ποδηλιάρα στον δρόμο και επιτρέπει να περάσει από
0: το κόκκινο. Δεν κλείσει αυτός όμως. Του ήρθε κλείσει. Έλεγε η Χριστίνα Σούζη χθες τον Νότιο Παπαδόπουλο και τον Γιάννη τον Πιταρά.
1: Αυτός δεν ξέρει πού είναι.
0: Και ακόμα να βρει. Και δεν νομίζω θα βρει άκρη.
1: Δεν θα βρει άκρη. Αυτή τη στιγμή όπως είναι τα δεδομένα, δεν θα βρει άκρη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και να συμπληρώσω ότι το 2000, έχουμε και κάτι ευχάριστο να πούμε για τα τροχαία ατυχήματα.
0: Ναι.
1: Το 2024 είχαμε 665 νεκρούς από τροχαία στην Ελλάδα. Στο σύνολο. Το 2025 περιορίστηκαν σε 517. Έχουμε μια σημαντική μείωση που φτάνει το 21%. Και σύμφωνα με την έρευνα που έχει γίνει, είναι ο χαμηλότερος αριθμός νεκρών από το 1963. Και μακάρι να συνεχιστεί.
0: Μακάρι. Θέλει καθημερινή ενημέρωση, νομίζω.
1: Θέλει πάντα.
0: Θυμάμαι παλαιότερα και εσύ, αλλά και ο Άρης Σταθάκης, πολύ παλιά τώρα, στη δεκαετία του 90, που σε κεντρικούς δρόμους είχατε τότε φροντίσει και είχατε βάλει αυτοκίνητα τρακαρισμένα και έπεφτε το μάτι τους και λες, Παναγία μου, τι έχει συμβεί.
1: Φυσικά. Φυσικά. Και αυτό που είπε στην αρχή της κουβέντας μας, ότι έχουμε ένα γερασμένο στόλο, είναι πολύ καλό και η κυβέρνηση να δει πώς μπορεί να βοηθήσει να αντικατασταθούν και αυτά τα αυτοκίνητα. Γιατί όταν είσαι ένα παλιό αυτοκίνητο που είναι 38 χρόνια, 36 χρόνια, τι να κάνεις, πώς θα πας.
0: Πόσο πια, βεβαίως. Και τι παθητική ασφάλεια να έχει και
1: θα
0: τι.
1: Θα πρέπει εκεί να το δούνε.
0: Για πάμε τώρα τι γίνεται με τις πωλήσεις, σε πού βρισκόμαστε, ταξινομήσεις αυτοκινήτων.
1: Οι ταξινομήσεις έχουν ένα θετικό αποτέλεσμα σχετικά με την περασμένη χρονιά. Είμαστε σε ένα 7% παραπάνω σε σχέση από ό,τι ήταν το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα που διανύουμε. Και υπάρχει, όπως είπα και προηγουμένως, γερασμένα αυτοκίνητα για να έχουν αντικατάσταση. Και οι εταιρείες κάνουν και εκπτώσεις, κάνουν και μεγαλύτερες δημιουργούν καλύτερες συνθήκες με δόσεις για να μπορείς κανείς να πάρει ένα αυτοκίνητο. Και θα δούμε τώρα μελλοντικά τι θα γίνει. Και φυσικά μεγάλη κίνηση υπάρχουν στα αυτοκίνητα που είναι κάτω από την ομπρέλα, που είναι οι πωλήσεις που είναι εταιρικές.
0: Μάλιστα.
1: Εταιρικές πωλήσεις. Ναι. Εκεί υπάρχουν εταιρικές πωλήσεις σημαντικές. Τώρα, στην ηλεκτροκίνηση είναι το 7,6%. Δεν ανεβαίνει η ηλεκτροκίνηση. Mm-hmm. Θα πρέπει οι υποδομές που έχουμε να αυξηθούν καλύτερα, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και γενικότερα και στην περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Να νιώθεις μια απόλυτη σιγουριά για να πας κάπου.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα,
0: θέλει αυτό η ηλεκτροκίνηση, η αμυγός ηλεκτροκίνηση του αυτοκίνητου, θέλει ακόμα.
1: Ναι, γιατί θα σου πω και το άλλο.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ απλό. Παίρνεις ένα αυτοκίνητο ηλεκτρικό.
0: Ναι.
1: Και

0: σωστές βάσεις.
1: Έτσι.
0: Ναι, είναι το μέλλον, καμία αντίρρηση. Εκεί θα πάμε σιγά-σιγά.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί από ό,τι βλέπουμε, και εσύ το διαπιστώνεις αυτό μέσα από την ενημέρωση, έχουμε και μια εισβολή από κινέζικα αυτοκίνητα προς τη συνέχεια.
1: Βεβαίως.
0: Έχουν έρθει τουλάχιστον 25 μάρκες. Και μιας ο λόγος με αυτό, να κλείσουμε αυτό το θέμα.
1: Ναι, για πες.
0: Έχουμε και την έκθεση αυτοκίνητου την Ότο Αθήνα.
1: Τι περιμένουμε φέτος?
0: Λοιπόν, θα γίνει 3 με 11 Οκτωβρίου στο σύγχρονο και ευρωπαϊκό προδιαγραφών εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo. Πραγματοποιείται πλέον κάθε 2 χρόνια.
1: Ωραία.
0: Είναι με την αιγίδα του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων. Και φέτος υπάρχει ένα ρεκόρ. Υπάρχουν 52 εταιρείες που συμμετέχουν στην έκθεση. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Από καταβολής εκθέσεων αυτοκινήτου. Είναι η μεγαλύτερη στα Βαλκάνια και να μην πω αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει την Ευρώπη πολύ σημαντικά.
1: Μπράβο σου, Άρη. Μπράβο.
0: Λοιπόν,
1: και όλοι οι συνεργάτες σου. Βεβαίως. Και οι ακροατές μας θα περιμένουν και προσκλήσεις να το ξέρουν. Δηλαδή.
0: Λοιπόν, και να προσθέσω ότι χορηγός επικοινωνίας είναι ο Sky 100,3.
1: Μάλιστα, βεβαίως.
0: Και επίσης είναι και η Big Wins Sport FM 94,6.
1: Έτσι. Εδώ
0: και έχουμε πολλές πανελλαδικές παρουσιάσεις και πανευρωπαϊκές εκπλήξεις.
1: Πολύ ωραία. Άρη, επιστρέφω λίγο στα ζητήματα. Μας ρωτάνε ακροατές. Με το πορτοκαλί οι κάμερες τι κάνουν, μας στέλνουν κλίση ή όχι, ή το περνάμε, τι γίνεται, ξέρεις?
0: Πορτοκαλί όχι. Κανονικά. Τη στιγμή που ανάβει πορτοκαλί και είσαι ταχύτητα και περνά το πορτοκαλί σου, δεν μπορεί να πάει να στείλει κάμερα, περνά στο κόκκινο.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και ο Ανδρέας, που είναι οδηγός Courier, μας λέει ότι καλό θα είναι να μπει και μια κάμερα στον Κηφισό κάθε πρωί 5 με 5,5 στην κάθοδο για Πειραιά, σταυροκοπιέμαι από τις υπερβολικές ταχύτητες αστικών λεωφορείων και των φορτηγών. Έχεις απόλυτα δίκιο, Ανδρέα μου. Και όχι μόνο, είναι και τα πατίνια. Εγώ βλέπω και πολλές φορές στον Κηφισό,
0: δηλαδή,
1: αν και πλέον τα έχουν απαγορευτεί, δεν ξέρω πόσο ελέγχεται, είναι και τα πατίνια μέσα σε όλα αυτά. Έχουμε τους μοτοσυκλέτες, τα ποδήλατα, τα αυτοκίνητα, τα πάντα όλα. Έχουμε και τα πατίνια.
0: Και αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, πριν 8-10 χρόνια, θα δούμε πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν στο νομό Αττικής και πόσα κυκλοφορούν τώρα. Και τι υποδομή πλέον πρέπει να γίνει ακόμα καλύτερα για να μπορεί να κυκλοφορεί ο κόσμος να πάει στη δουλειά του. Για να πάει κάποιος στη δουλειά το πρωί, το ποτηλιάσμα που υπάρχει όταν γυρίζει είναι πολύ μεγάλο.
1: Έτσι.
0: Χάνει χρόνο. Κάτι πρέπει να γίνει και εκεί.
1: Χάρη Γαλλονόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ
1: σε ακούμε βεβαίως στο ραδιόφωνο
0: Sky. Καλέ επόμενε φίλου ακροατέ και να πω αυτό που ίσω κουράζει.
1: Άστε.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε λιγότερα τροχαία ατυχήματα αν τηρούμε τον κώδικα οδική κυκλοφορία. Και να μην ξεχνάμε ότι ζώνη και κράνο σώζουν ζωέ.
1: Έχει απόλυτα δίκιο, Άρη μου. Να σε καλά.
0: Καλό
1: Σαββατοκύριακο.

Κώστα μου, το κρατάω το μήνυμά σου από Δευτέρα με τους πολιτικούς που θα φιλοξενούν με την καλοκαιρινή διάθεση και βεβαίως το καλοκαιρινό πρόγραμμα του ραδιοφώνου του Sky. Εμείς από Δευτέρα θα είμαστε 5 με 7 το πρωί, 7 με 10 ο Γιώργος Ψάλτης και 10 με 12 για να μαθαίνετε και εκείνη την ώρα ποια είναι η θερμοκρασία της γραμμένης οξιάς. Ο Νίκος Ανδρίτσος. Αυτό θα έλειπε. Είναι το καλοκαίρι το οποίο πάντα αγαπάμε και προτιμάμε να ακούμε τη θερμοκρασία στη γραμμένη οξιά από τον Νίκο. Και όταν συμπίπτει με τον Νότι, που θα συμπίσει, θα μπέσετε Νότι μου και τα Δολιανά. Λέει και η θερμοκρασία στα Δολιανά. Παίρνουμε και τον Κώστα Λελιώτο και μας λέει: δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, μην ανησυχείς. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι σε όλους. Το ημερολόγιο της Νεφέλης θα έρθει. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ολοκλήρωσε την διορία μας αυτή, μια μισή ώρα για την ακρίβεια, παρουσία μας το μεσημέρι. Η Τζέση Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Και ο Πέτρος Μωραήτης στην επικοινωνία μέσα. Εμείς θα τα πούμε και αύριο το απόγευμα. 7 με 9 το απόγευμα, να κάνουμε και το απόγευμα του νέου μαγκαζίνου. Και τη Δευτέρα κανονικά 5 ώρα το πρωί. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής, να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
7: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
12: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
13: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
14: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
15: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
16: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
17: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Σήμερα το πρωί η ελληνική πυροβολαρχία είχε καταρρύψει 2 βαλιστικούς πυράβλους, επίσης προερχόμενους από την Ιεμένη. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιαμπού, όπου είναι αναπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Ενδεχομένως να βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών, η οποία αυτή τη φορά δεν φαίνεται να αφήνει ανεπηρέαστη την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υποδεχόμενος νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου τον Κύπριο Πρόεδρο. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα στηρίζει απόλυτα τις πρωτοβουλίες του Νίκου Χριστοδουλίδη για μια ουσιαστική επανέναρξη των συνομιλιών στο κυπριακό ζήτημα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από τα προάστια κοντά στο Μπορντό, καθώς οι πυρκαγιές που μένονται στις περιοχές γύρω από την πόλη στην νοτιοδυτική Γαλλία δεν λένε να κοπάσουν. Στην Ισπανία, ανεξέλεγκτη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης. Φωτιά ξέσπασε νωρίς σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λιβάδι-Ρόπα του Δήμου Κέρκυρας. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ζημιά σε καλλιεργίες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο προκάλεσε έντονη χαλαζόπτωση που σημειώθηκε χθες στην περιοχή μια Ελασσόνα και τα Πλατανούλια και τα Δέντρα Τυρνάβου. Τις 940 έφτασαν οι κλήσεις που δέχθηκε από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί πυροσβεστική σε όλη τη χώρα. Οι 850 έγιναν στην περιφέρεια Αττικής. Και ο καιρός γενικά αίθριος είναι αυτή την ώρα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

ημερολόγιο Νεφέλη Μέγκ εδώ πέρα πάλι για μία ακόμα σελίδα αυτής εδώ της παράνοιας. Ελπίζω να είσαι καλά, ίσως σου έλειψε λίγο γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχανε κενό. Τι να κάνουμε, ακόμα και οι πριγκίπισσες χρειάζονται λίγο χρόνο ξεκούρασης. Αλλά είμαι εδώ για λίγο παραπάνω αυτή τη φορά για να σου πω τα νέα μου και τα νέα της Ελλάδας. Για να δούμε.

0: Δευτέρα 11 και 4. Η αριστερά στην Ελλάδα, λένε, είναι διαλυμένη. Χωρίς πηξίδα, χωρίς αφήγημα, χωρίς επαφή με το σώμα της κοινωνίας. Μια συνομοσπονδία, θα έλεγε κανείς, τσακωμένων παρατάξεων που δεν συμφωνούν ούτε στο τι σημαίνει αριστερά πια. Καλά, να μην είμαι και τελείως άδικη. Υπάρχει ένα πράγμα, αγαπημένο μου ρολόγιο, στο οποίο επιδεικνύουν θαυμαστή, σχεδόν στρατιωτική, θα έλεγα, συνοχή. Στο να πέσουν λοιπόν όλοι μαζί, οργανωμένα πάνω σε έναν ηθοποιό, επειδή είπε μπράβο σε έναν υπουργό. Μιλάω φυσικά για τον Θοδωρή Αθερίδη, που σε μια παράστασή του έκανε μια παρέμβαση εκεί στο τέλος της παράστασης να ευχαριστήσει τον Χρυσοχοίδη, που έκανε συλλήψεις για την υπόθεση της Μαρφίν. Βέβαια, κρατάμε ένα μικρό καλάθι, γιατί και το 16 είχαν πάει σε δίκη κάποιοι για τη Μαρφίν. Anyway, εν πάση περιπτώσει, ο Αθερίδης δεν είπε «στηρίζω κάθε πολιτική του υπουργού». Δεν είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το φως του κόσμου. Δεν τα είπε όλα αυτά. Είπε απλώς ότι χαίρεται όταν εξιχνιάζεται για δεκαετίες μετά από μια υπόθεση που έχει, πώς να το πω, ταλανίσει την ελληνική κοινωνία και αναγνωρίζει την επιμονή ενός ανθρώπου που δούλεψε γι' αυτό. Και το έγκλημα αυτό ήταν πάρα πολύ αρκετό για να ανοίξει του Φεκίδη στα σχόλια κάτω από το post του, τόσο που τον ανάγκασαν τον άνθρωπο να κλείσει τη φόρμα των σχολείων στο Facebook για να θωρακίσει, ξέρω εγώ, τον ψυχισμό του. Βέβαια, έκανε μια ανάρτηση στην οποία είπε ότι εγώ δεν έχω να αποδείξω τίποτα και έχω τοποθετηθεί και από το πρώταγκον παλιά και ο κόσμος ξέρει τι πρεσβεύω κλπ. Και λοιπά. Εντάξει, λογικό μου φαίνεται και αυτή η ανάρτηση δεν είχε να προσθέσει κάτι σε αυτά που είπε. Το πιο αστείο όμως είναι, και αυτό που παρατηρώ εγώ, ότι αν το ίδιο πράγμα, βέβαια θα μου πεις τι πάω να σου πω, τα ξέρεις ήδη, δεν πειράζει. Τα λέω ακόμα μια φορά εγώ. Το πιο αστείο λοιπόν, λέω, είναι ότι αν το ίδιο ακριβώς πράγμα που είπε ο Θερίδης το έλεγε κάποιος δικός τους, ας πούμε, κάποιος καλλιτέχνης, να πει μπράβο στον τάδε αριστερό υπουργό ή δήμαρχο, whatever. Καλή δουλειά να το πει αυτό. Κανείς δεν θα σήκωνε ούτε φρύδι. Θα ήταν μια απλή Τετάρτη. Θα το έκαναν ίσως και θέμα της ημέρας στα social media, εγώ θα πω, με ένα τίτλο έτσι βαρύγδουπο: «Η τέχνη παίρνει θέση και μπράβο της». Δεν θα υπήρχε κλείσιμο σχολείων, δεν θα υπήρχε κατακραυγή, δεν θα υπήρχε κανένα cancel και θα υπήρχε, νομίζω, πάρα πολύ χειροκρότημα. Δηλαδή, αν κάτσεις και παρατηρήσεις ποιο είναι το πρόβλημα, το πρόβλημα δεν είναι ότι ένας καλλιτέχνης τοποθετείται πολιτικά. Αυτό είναι απόλυτο φυσιολογικό και συμβαίνει κάθε μέρα, θα λέγαμε, προς όλες τις κατευθύνσεις. Το πρόβλημα είναι προς ποια κατεύθυνση τοποθετήθηκε. Αν η βελόνα της πηξίδας δείξει σωστά, δηλαδή προς τα αριστερά, όλα καλά. Αν δείξει λάθος, έστω και μια σταλιά, τότε παίρνει μπροστά όλη η μηχανή. Το είσαι φασίστας, το ξεφτύλισες την καριέρα σου, το θα σε θυμόμαστε κλπ. Θα μου πεις, είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό? Δεν ξέρω, εδώ ζω. Και εδώ το κλίμα μου φαίνεται πάντα πολύ πιο πολλωμένο. Τρίτη, 10:30 το βράδυ. Που λες λοιπόν, ήμουν σε ένα πάρτι μιας εταιρείας έτσι καλεσμένη ως plus one, plus one θα λέει κανείς, και γνώρισε εκεί πέρα, μιας και έτσι μιλάμε για την αριστερά, μία Ουκρανή, η οποία Ουκρανή, συνάδελφος, νομική, δουλεύει τώρα στην Ελλάδα. Όχι όμως στα νομικά, κάνει κάτι άσχετο, κάτι με τη διαφήμιση. Της έπιασα λίγο τη συζήτηση και την ξέρω τη ρώτησα που μένει και αυτά και μου είπε «στον Περισσό». Και ξεκίνησα να γελάω εσωτερικά που μια Ουκρανή μένει στον Περισσό και της λέω «έχεις δει εκεί τα γραφεία του ΚΚΕ». Αρχίζει και γελάει. Λέει, δεν μπορώ να το πιστέψω. Ήταν η μαμά μου της προάλλης εδώ πέρα και της έδειξα αυτό το τεράστιο οικοδομικό τετράγωνο που καταγραφεί το ΚΚΕ και δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε ότι εδώ σε αυτή τη χώρα είναι τόσο, πώς να το πω, έχει μια έγκλη ο κομμουνισμός, διότι στην Ουκρανία τον έχουν απαγορεύσει τον κομμουνισμό. Τι εννοώ? Από το 2015 υπάρχουν στην Ουκρανία κάποιοι νόμοι από κομμουνιστικοποίησης που απαγορεύουν τα κομμουνιστικά σύμβολα και γενικότερα την προπαγάνδα του καθεστώτος με ποινές φυλάκισης έως 10 χρόνια για όποιον τα χρησιμοποιεί δημόσια. Το ίδιο τώρα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ουκρανίας αποκλείστηκε σταδιακά από τις εκλογές και τελικά έφτασε να απαγορεύεται πλήρως και δικαστικά. Στην Ουκρανία και γενικά στην Ανατολική Ευρώπη, ο κομμουνισμός, γιατί κάθομαι και αναρωτιέμαι, και ειδικά με παιδιά της ηλικίας μου που ακόμα έχουν αυτό το ρομαντισμό, παρόλο που έχουμε 2026, υπάρχει ένας ρομαντισμός εδώ στην Ελλάδα. Για μένα είναι λίγο local φαινόμενο. Και θα μου πεις, λογικό, γιατί ο κομμουνισμός σε εκείνα τα κράτη ήταν καθεστώς εξουσίας. Είχε πείνα, είχε κατασταλτικό μηχανισμό, είχε στέρηση ανεξαρτησίας. Οπότε η μνήμη που έχουν αυτοί οι άνθρωποι είναι μνήμη θύματος απέναντι σε κυρίαρχη εξουσία. Στην Ελλάδα τώρα, που βέβαια εγώ αγέννητη ήμουνα και αυτά τα διαβάζω ως ιστορία. Θα μου πεις, όσο μεγαλώνεις, ναι, τέλος πάντων, σαν ιστορία τα διαβάζω. Ο κομμουνισμός δεν συνδέθηκε ιστορικά ιστορικά κυρίως με την αντίσταση Εάμελας κατά κατοχής, αυτό εννοώ. Και μετά συνδέθηκε με το θύμα της καταστολής που υπήρχαν διωγμοί, εξορίες, χούντα κλπ, κλπ, κλπ. Δηλαδή, το αριστερό αυτό ρεύμα εμφανίστηκε εδώ στην Ελλάδα στη συλλογική μνήμη περισσότερο ως αυτοί που καταπιέστηκαν παρά ως αυτοί που κυβέρνησαν και καταπίεζαν. Και αυτό θεωρώ εγώ με το φτωχό μου το μυαλό, το νεαρό μυαλό που μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά αυτή δεν είμαι. Θεωρώ όμως ότι αυτό εξηγεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό γιατί υπάρχει εδώ στην Ελλάδα μια πιο ρομαντική και νοσταλγική σχέση με σύμβολα και αφηγήματα της αριστεράς σε αντίθεση με χώρες όπου ο κομμουνισμός ήταν βιωμένη καθημερινή κρατική καταπίεση. Θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον αν γινόταν μια σειρά, τώρα σκέφτομαι. What if, ας πούμε, τι κι αν κέρδιζαν οι κομμουνιστές. Εκεί είχαμε να φέρω κομμουνισμό. Τι γινότανε. Έχει γίνει μια σειρά αγαπημένο ημερολόγιο. I kid you not. Δεν σου κάνω πλάκα. Που δείχνει τι θα γινότανε αν είχε κερδίσει ο Χίτλερ το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλήθεια, δεν νομίζω ότι πήγε καλά αυτή η σειρά. Αλλά σαν κόνσεπτ, εγώ αυτό θα το έβλεπα, να σου πω την αλήθεια. Οπότε προσκαλώ δημόσια τον Σμαραγδί ή τον Βούλγαρη. Κάποιον από τους ταγούς της σκηνοθεσίας της ελληνικής να το κάνει αυτό μια ωραία σειρά ή μια ταινία. Θα την έβλεπα και την ταινία. Τετάρτη 12:40. Λοιπόν, θέλω λίγο να δούμε αγαπημένο ημερολόγιο. Γιατί καιρό έχουμε να το πιώσουμε αυτό, έτσι. Τι γίνεται με τον ΟΠΟΓΕΠΕ, γιατί είχαμε κάτι νεότερα σουσουδάκια. Τέσσερις ενεργοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως γνωρίζεις, θα πάνε στην δικαιοσύνη. Τα ονόματα βέβαια αυτών των τεσσάρων, του Σκρέκα, του Μπουκόρου, του Σενετάκη και της Παπακώστα, δεν τα έβγαλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί αν πας στο site της να το δεις, δεν αναφέρει πουθενά ονόματα. Τα βγάλανε εδώ οι Έλληνες δημοσιογράφοι. Όπως ήδη γνωρίζεις, μη στα πω, πλημμυληματικές ιδιώξεις κλπ. Και βέβαια η διαδικασία όντως θα τρέξει με γοργούς ρυθμούς, γιατί αυτά τα πλημμυλήματα θα παραγράφονταν του Σεπτεμβρίου. Αλλά όταν ασκείται η ποινική δίωξη και όταν επιδίδονται και τα κλητήρα θεσπίσματα στους κατηγορούμενους, επεκτείνεται και έτσι επεκτάθηκε και η παραγραφή κατά 3 χρόνια. Βλέπεις, τον ψέγαμε το Φλωρίδι για τις δίκες εξπρές που ήθελε όταν είναι κατηγορούμενοι τα πολιτικά πρόσωπα. Οπότε μήπως αυτό είναι καλό, γιατί η εκδίκαση προσδιορίζεται εντός 3 μηνών, δηλαδή συγκεκριμένη περίπτωση μέχρι τον Νοέμβριο, θα έχουμε σουσουδάκι. Σουσού. Βάλει καφενά στα βόβλα. Λοιπόν, άκου. Ποιο είναι το πρόβλημά μου εμένα τώρα? Το πρόβλημά μου είναι ότι εγώ θα περίμενα μετά από αυτή την είδηση να βγει ρε παιδί μου η κυβέρνηση και να πει: όπα, όπα, η καρδιά μου ισορρόπα. Κάπως ρε παιδί μου να το μαζέψει, να πει: μήπως κάναμε λάθη, μήπως ζήτα ένα συγγνώμη, ξέρω εγώ. Κράτα κάτι, λίγες τύψεις, λίγες αναμνήσεις. Μια σοκολάτα. Θέλω να βγει στα κανάλια και να κρατάς κάτι. Αυτοί βγήκανε με ένα τσαμπουκά, πρώτη και καλύτερη κυρία Κεραμέως, που ήταν εδώ πέρα στους ατέριας τους, που να λέει: καλά από τους 11, οι 4 εκδιώχθηκαν, τίποτα, ούτε 50%, δηλαδή τι να λέμε τώρα. Και ζητάνε και τα ρέστα. Ο Μαρινάκης ήθελε να του ζητήσουμε και συγγνώμη. Τρελαίνεσαι. Και ο κορυφαίος όλων ο κορυφαίος, ήταν ο Άδωνης Αλίμονο, ο οποίος έκανε ένα λογίδιο στην τηλεόραση σχετικά με το ότι κάνει δικαστικό ακτιβισμό η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι τι είναι αυτά για 13 ψωροχιλιάρικα. Εγώ λέει, αν ήμουνα Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν θα ασχολιόμουν με 13 ψωροχιλιάρικα. Και εγώ θέλω να απαντήσω στον Υπουργό. Θέλω να το απαντήσω δομημένα. Και θέλω και εσύ να κρίνεις μετά, αγαπημένο μου ορολόγιο. Λέω μπουρδες, που δεν νομίζω ότι λέω, αλλά εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα είσαι, μπορείς να κρίνεις. Λοιπόν, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, με φραγκοδίφραγα θα ασχολούμαστε. Και εγώ ρωτάω τον κύριο Γεωργιάδη, δημόσια. Το μέγεθος του αδικήματος ορίζει την νομιμότητα? Δηλαδή, αυτό το βασικό επιχείρημα ότι το ποσό, που είναι τα 13.000 ευρώ συνολικά, είναι αστείο για να ασχολείται μια ολόκληρη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε αυτό το επιχείρημά του έχει και λογικό και νομικό σφάλμα. Διότι από πότε η διαφθορά και η κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών πόρων κρίνεται με το αν το ποσό είναι μεγάλο ή μικρό? Αν κλάπηκαν ή διασπαθίστηκαν έστω και 500 ευρώ, η υποχρέωση του εισαγγελέα είναι να το ερευνήσει. Το να λες «θα ντρεπόμουν να γράψω τέτοια κατηγορία» είναι σαν να λες ότι αν κλέψεις λίγα είναι απλώς μια χαλαρή Τετάρτη. Και χρησιμοποιεί και κάτι εκφράσεις όπως «έχει εγκλωβίσει πολιτικά μια χώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με αυτή την υπόθεση». Εσείς δεν λέγατε το Πάσχα. Πάσχα 2026. Παρακαλώ να πεις το... Λοιπόν, το Πάσχα λέγατε καλά. Ποιος ασχολείται στο πασχαλινό τραπέζι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Απ' τη μία λέτε αυτό και απ' την άλλη λέτε έχει εγκλωβιστεί η χώρα. Make it make sense γενικά, γιατί εγώ δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Επίσης, αναρωτιέται ηρωνικά αν υπάρχει ηθική αυτουργία σε ενδεχόμενη ζημία 13.000 ευρώ. Αγαπημένο μερολόγιο,
1: φίλοι και φίλες που διαβάζετε αυτό το ημερολόγιο, στο ποινικό δίκαιο, η ηθική αυτουργία σημαίνει ότι κάποιος με πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει μια άδικη πράξη. Ο ηθικός αυτούργος είναι ο εγκέφαλος, αυτός που σπρώχνει κάποιον να παρανομήσει. Ηθικός αυτούργος είσαι είτε έπεισες κάποιον να επεξαιρέσει 13 εκατομμύρια ευρώ είτε 13.000 ευρώ. Η πράξη του να χρησιμοποιείς την επιρροή σου για να γίνει μια παρανομία, π.χ. για να γίνει διασπάθηση πόρων, είναι εξίσου έκνομη ως προς τη φύση της. Το ποσό επηρεάζει την επιμέτρηση της ποινής στο δικαστήριο. Αν δηλαδή αυτό θα είναι κακούργη με πλημέλημα. Αλλά δεν αναιρεί, ξαναλέω με κεφαλαία, το αν έγινε το αδίκημα. Για ένα νομικό λοιπόν, ή για κάποιον που σέβεται τους κανόνες, εγώ θα πω, η ηθική αυτουργία σε μια παράνομη πράξη δεν αλλάζει βαρύτητα επειδή το ταμείο είχε λιγότερα μέσα. Με τη λογική αυτή που πλασάρει ο Άδωνης, είναι σαν να θεσπίζει ένα ιδιότυπο ακαταδείχτο για τα μικροποσά. Και αν περάσεις τώρα αυτό το σκεπτικό στην κοινωνία, σημαίνει ότι αν η ζημία στο δημόσιο είναι μικρή, τότε ηθικά και πολιτικά είσαι καθαρός. Δηλαδή να έχουμε κατά τον Άδωνη μια ηθική αυτουργία με έκπτωση. Σου φαίνεται σαν λογικό? Πέμπτη, 6 και 20 το βράδυ. Λοιπόν, αγαπημένο ημερολόγιο, έπεσα πάνω σε ένα βίντεο που έδειχνε μια κοπέλα η οποία δεν μιλούσε, την έδειχνε αυτήν έτσι, και δίπλα ακουγότανε το αγόρι της, το οποίο μιλούσε και είχε μια λεζάντα αυτό το βίντεο που έγραφε αντρική γκρίνια. Χρηστικά έδειχνε αυτόν να της κάνει παράπονα που πάνε στην παραλία, δεν του δίνει σημασία γιατί κάνει αυτή τα βίντεο της, ότι αυτός πρέπει να ξυπνήσει νωρίς και αργούν πάρα πολύ να κοιμηθούν και αυτή κοιμάται 2 η ώρα, αυτός που να δουλέψει και κάθε μέρα θέλει να την πηγαίνει στην παραλία και δεν του μιλάει και τον αφήνει μόνο του, εν πάση περιπτώσει. Και εγώ θέλω να σχολιάσω το εξής σε αυτό το βίντεο, γιατί μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, ότι το πιο ειρωνικό και βαθύ στρώμα σε αυτό το βίντεο που είδα είναι ότι η ίδια διαμαρτυρία αυτού του ανθρώπου που έκανε στην κοπέλα του για το content creation, δηλαδή της είπε, με παρατάς για να κάνεις βίντεο. Αυτή η διαμαρτυρία έγινε το content creation. Πόσο μέτα. Δηλαδή ο τύπος παραπονιέται ότι η κοπέλα του απομονώνεται για να κάνει βίντεο και εκείνη, αντί να αφήσει το κινητό στην άκρη και να τον ακούσει actively, να τον ακούσει κανονικά, πατάει το record, καταγράφει τη διαμαρτυρία του, τη μοντάρει και την ανεβάζει στο TikTok. Εντάξει, βέβαια θα μου πεις αυτό μπορεί να είναι πάρα πολύ χιουμοριστικό και να ήταν συνεννοημένη κλπ. Αλλά με βάλει σε σκέψεις, διότι όταν μια γυναίκα, και θέλω να το πω λίγο γενικά, εκφράζει παράπονα ή κούραση ή δυσαρέσκεια, η κοινωνία μας έχει μάθει, και σωστά εγώ θα πω, ότι πρέπει να την ακούσουμε, να δείξουμε την συναίσθηση και να επικυρώσουμε τα συναισθήματά της. Όταν όμως, εδώ σε θέλω τράπουλα, όταν όμως ένας άντρας εκφράζει ακριβώς την ίδια ανάγκη για όρια, για κούραση ή γενικότερα για αποφόρτιση, πολύ εύκολα θα κατηγορηθεί ως γκρινιάρης, ως μίζερος ή, το καλύτερο όλων, ότι κάνει αγκόμενα, όπως συχνά ακούγεται. Και αυτό πραγματικά είναι άδικο, εγώ θα πω, για τους άντρες και θα πάρω το μέρος του. Και αυτό με την παραλία μου προκαλεί τεράστια θλίψη, δηλαδή το παράπονο, το πάμε που πάμε, κάθομαι και 2 ώρες μόνος μου, περιγράφει την πλήρη αποτυχία της συνύπαρξης, γενικότερα των ανθρώπων. Όχι μόνο των ζευγαριών, εγώ θα πω και φίλων. Και το υποσυνείδητο μήνυμα που εισπράττει εκείνη τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ σκληρό. Γιατί τι είναι σαν να του λέει η κοπέλα του εκείνη τη στιγμή που κάνει τα βίντεο και το παρατάει μόνο του στην παραλία? Φιλέ, τα likes από τον Μπάμπη 22 και τη Μαρέπτη Θεσσαλονίκη είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα από τη δική σου ζωντανή παρουσία. Γενικά, εγώ θα πω ότι αντρική γκρίνια υπάρχει. Όντως υπάρχει. Όπως υπάρχει και γυναικεία γκρίνια. Γκρίνια των ανθρώπων γενικότερα. Και τα δύο φύλλα γκρινιάζουν. Σε αυτό το βίντεο που αυτή η κοπέλα χαρακτήρισε κιόλας αντρική γκρίνια, κατά τη γνώμη μου δεν είναι αυτό. Είναι απλώς η κραυγή απόγνωσης, εγώ θα έλεγα, ενός ανθρώπου που έχει πάθει υπερκόπωση από τον ήλιο και την αϋπνία και θέλει επιγόντως ένα PS5 και μια μπύρα, θα πω εγώ. Παρασκευή 11 το βράδυ. Λοιπόν, δεν σου έχω πει καθόλου ημερολόγιο μου για το Μουντιάλ. Εγώ κοίταξα να δεις. Μπάλα. Δεν είμαι της μπάλας. Δεν έχει τόσες φάσεις. Βαριέμαι λίγο. Είμαι του μπάσκετ. Κάτι λίγο έτσι. Κάτι να μου κάνει ουμφ. Παρ' όλα αυτά, τις μεγάλες διοργανώσεις, πως είναι Euro Mundial κλπ, κλπ, κλπ, λίγο τα βλέπω. Και σε αυτό το Mundial, τους σημαντικούς αγώνες τους είδα. Και πραγματικά ήμουνα από τους λίγους που ήταν με την Ισπανία εδώ στην Ελλάδα. Το καταλαβαίνω ότι όλοι είχαν τρέλα με το Μέση. Το καταλαβαίνω, το κατανοώ απόλυτα. Αλλά σε αυτό το Mundial, η Ισπανία είχε μόνο μία ισοπαλία. Είχε παντού νίκες. Έπαιζε πάρα πολύ καλά. Είχε πάρα πολύ οργανωμένη ομάδα, που εγώ είμαι άσχετη και μπορώ να το παρατηρήσω. Και εκτός αυτού, οι παίκτες της Αργεντινής, πέρα από το Μέση, οκ. Okay, εγώ θα τα έλεγα και λίγο καλόπαιδα. Δηλαδή, αυτά τα σμπροξήματα που είδαμε στο τελικό. Το πώς κάνω. Δηλαδή, τώρα θα πω κάτι πάρα πολύ στερεοτυπικό. Θα μου πεις τα στερεότυπα από τη ζωή βγαίνουν. Το ακούω και αυτό. Αλλά άκουσαμε. Οι ποδοσφαιριστές αυτής της γενιάς δεν έχουν όλη μια φάτσα σαν να είχαν στο γυμνάσιο GLX και να ήταν μέρος της συμμορία. Δηλαδή, τους βλέπεις ξυρισμένα φρύδια. Ο άλλος, ο τερματοφύλακας της Αργεντινής, είσαι τερματοφύλακας της Αργεντινής, είχε ένα ξυρισμένο κεφάλι, μια λωρίδα κίτρινη. Τι κάνετε, δηλαδή, τι κάνετε. Και όχι μόνο αυτό. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, και εκεί το αντιπαρέθεσα, με κάποιο άλλο άθλημα. Όταν στην αρχή τους δείχνει να παρουσιάζονται πριν τον αγώνα, που τους δείχνει να κάνουν κάτι πλάνα και λέει τα ονόματά τους. Καλά, όλοι. Άντε, όχι, όλοι, από το 99%. Κάνουν κάτι γκριμάτσες, κάτι γλώσσες, κάτι. Σοβαρευτείτε, είστε σε μια από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις του κόσμου. Παίζετε για την εθνική σας και κάνετε σαν κλόουν. Δείτε λίγο τους παίκτες της Φόρμουλα 1 που κάθονται ήρεμα και βγαίνει μια φωτογραφία. Βγαίνει ένα ωραίο πλάνο και οι άνθρωποι είναι σοβαροί. Είναι σοβαροί. Κατάλαβες. Αυτό δεν το καταλαβαίνω πρώτα με το ποδόσφαιρο. Γιατί θυμάμαι και λίγο παλαιότερα, μπορεί να ήμουν μικρή, αλλά εγώ δεν θυμάμαι οι παίκτες να κάνανε σαν μέλη συμμορίας. Ή σαν ασόβαρα 18χρονων. Θα μου πεις, είναι 18 χρονών. Το ακούω. Επίσης, δεν θυμάμαι να είναι τόσο επιθετική. Εντάξει, θα μου πεις, ο Ζιντάν. Ο Ζιντάν δεν ήταν αυτός που είχε ρίξει την κουτουλιά. Έγινε να σου πει, αυτοί τα κάνουν και ύπουλα, κατάλαβες. Και... δεν ξέρω. Πάντως ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, όντως, η Ισπανία να το πάρει. Και χάρηκα πάρα πολύ. Κυκλοφόρησε ένα βίντεο στα social media το οποίο έδειχνε μια πτήση Αργεντινής, στην οποία όμως ήταν Ισπανός ο πιλότος και τους τρόλαρε όλους τους επιβάτες όταν ανακοίνωνε τα αποτελέσματα που ήταν στον αέρα του τι έγινε στο Μουντιάλ. Και τους τρόλαρε και έλεγε συγχαρητήρια στην Αργεντινή. Που έχασε κάτι που έπαιξε, γιατί ήταν επικό βίντεο. Επικό βίντεο. Και νομίζω ότι το χαρήκανε πάρα πολύ. Σάββατο, 7 το απόγευμα. Λοιπόν, αγαπημένο μου ορολόγιο, πρέπει να σου κάνω και ένα μικρό recap του τι γίνεται με τις προετοιμασίες μου στην Αμερική. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και πραγματικά νομίζω ότι είναι από τα δυσκολότερα πράγματα που έχω κάνει να οργανώσω μία μετακόμιση από τη μία άκρη της γης στην άλλη άκρη της γης, έτσι. Και τι εννοώ. Εγώ θα πάω εκεί στην Αμερική να σπουδάσω να κάνω αυτό το μεταπτυχιακό και θα μείνω με μια Ουκρανή. Συνάδελφο. Είμαστε στο ίδιο μεταπτυχιακό. Λοιπόν, συνήθως και αυτό που θα ήταν πάρα πολύ εύκολο είναι κάποια παιδιά που αφήνουν τα διαμερίσματά του, τα αναλαμβάνουν οι καινούργοι και απλά γίνεται μια ανανέωση στο μισθωτήριο, χωρίς να χρειαστεί να αγοράσει έπλα κλπ. Αυτή η συγκάτη κόσμου και είπα, άντε, ίσως κάτι ξέρει, πίστευα ότι θα βρούμε κάτι καλύτερο σε τιμή και καλύτερο σε σπίτι γενικότερα. Έλα όμως που δεν βρήκαμε και χάσαμε όλα τα pass downs που κάνουν οι φοιτητές στους καινούριους φοιτητές. Οπότε βρήκαμε ένα καινούριο σπίτι. Από την αρχή το μισθωτήριο συμβόλαιο. Άδειο το σπίτι. Το σπίτι είναι άδειο. Αυτή είχε στο μυαλό της ότι κάπως τα έπιπλα θα εμφανιστούν. Μαγικά. Δεν ξέρω πώς το είχε. Μου έλεγε να βρούμε από το marketplace του Facebook. Πολύ ωραίο το marketplace, πολύ ωραίες τιμές, αλλά κοίτα να δεις τι γίνεται. Πρέπει να πας εσύ να το πάρεις. Τον καναπέ και το κρεβάτι. Δεν εμφανίζεται μαγικά στην πόρτα σου. Που σημαίνει ότι θα πρέπει είτε να βρεις μεταφορικό μέσο είτε να κλείσεις μεταφορική κάθε φορά που θέλεις να πας να πάρεις κάτι. Και αυτό είναι πάρα πολύ κοστοβόνο. Οπότε εγώ, που το έχω κάνει σχεδόν όλα για αυτό το σπίτι, βρήκα τα έπιπλα από ένα άλλο παιδί που τα πουλούσε, γιατί και αυτός φεύγει, ήταν και αυτός αυτό το μεταπτυχιακό. Τα πάντα όλα, για ένα δωμάτιο βέβαια, δηλαδή για ένα κρεβάτι με ένα γραφείο, αλλά με καναπέ, με τραπέζια, με κουζινικά, με rice cooker, με air fryer, με blender. Στα λέω γιατί είναι πάρα πολλά αυτά. Με αφιγραντήρα, με δύο αφιγραντήρες, με λάμπες, με τραπεζάκια, όλα αυτά. $1,500. Που αυτό κι αν είναι, δεν το βρίσκεις αυτό το πράγμα σαν τιμή. Και αυτά τα έπιπλα τώρα πρέπει να αποθηκευτούν κάπου μέχρι να πάμε και να τα ξαναπάρουμε. Επίσης δεν είχε ιδέα αυτή, νόμιζε ότι δεν ξέρω, κάπως θα γίνει να πάνε από το ένα σπίτι στο άλλο. Μαγικά. Οπότε εγώ, πέρα τα ότι βρήκα τα έπιπλα, βρήκα τη μεταφορική, γιατί πήρα πρόσφαση από πάρα πολύ μεταφορικές. Οι μεταφορικές είναι πάρα πολύ ακριβές. Συνοήθηκα με αποθήκη να αποθηκευτούν εκεί τα έπιπλα και έτσι ώστε όταν θα πάω εγώ, γιατί θα πάω νωρίτερα από αυτήν, γιατί θέλει να έρθει αργότερα, κατάλαβες, θα πάω και νωρίτερα, θα το στήσω στο σπίτι, θα το καθαρίζω και θα τα βρει έτοιμη. Μου πει δεν θέλει, μήπως σε λίγο κάπατο. Ωραία τα παπουτσάκια σου, Πέγγι μου, θα απαντήσω. Αυτό είναι κάπως το recap της κατάστασής μου. Αύριο μεταφέρετε τα έπιπλα για να δούμε καλό πώς θα πάει και αυτό έτσι, στην υπόθεσή μας. Να σου πω ότι είμαι και στη φάση να κλείσω και το εισιτήριό μου. Εισιτήριο χωρίς επιστροφή. Η αλήθεια είναι ότι φοβάμαι λίγο. Έτσι, αλλά θεωρώ ότι πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου τα έκανα έχοντας άγνοια κινδύνου. Αν δεν είχα άγνοια κινδύνου σε αυτή τη ζωή, δεν θα έκανα ούτε το 1/5 από αυτά που έχω κάνει. Νομίζω και το γεγονός ότι πάω στην Αμερική αυτή τη στιγμή είναι επειδή δεν ξέρω. Σε λέω, I'm doing it for the plot. Δηλαδή, το κάνω για να δω πώς θα εξελιχθεί. Νιώθω ότι η ζωή μου είναι σαν ταινία. Οπότε, στις ταινίες, ο κύριος ηθοποιός, ο πρωταγωνιστής, δεν πρέπει να κάνει κάτι έτσι ώστε να εξελιχθεί η υπόθεση. Έτσι κάπως νιώθω κι εγώ. Δηλαδή, αν δεν κάνω κάτι, πώς θα πάμε παρακάτω, με πιάνεις. Κυριακή, 12 το μεσημέρι. Λοιπόν, διαβάζω. Καρχιμάκης, το Πασόκ θα καταργήσει το νόμο Πυρακάκη. Γιανακοπούλου, μόνο στην Κούβα και τη Βόρεια Κορέα δεν λειτουργούν μη κρατικά πανεπιστήμια. Δεν καταλαβαίνω τι προσπαθούν να κερδίσουν στο Πασόκ, βασικά. Νομίζω ότι θέλουν να χάσουν. Έχω έναν popular opinion, στο οποίο μπορεί να πέφτω και πολύ έξω, μπορεί να πέφτω όμως και πάρα πολύ μέσα. Θεωρώ ότι το Πασόκ γνωρίζει, δυστυχώς έτσι, δυστυχώς, ότι δεν μπορεί να κυβερνήσει. Νομίζω ότι νιώθει καλά στο να είναι πάντα δεύτερο-τρίτο κόμμα, γνωρίζοντας όμως συνειδητά, μήπως λέει όλες αυτές τις μπαρούφες, γιατί ξέρει ότι αν βγει δεν μπορεί να κυβερνήσει γιατί δεν έχει ένα πρόγραμμα. Ή ένα πρόγραμμα που να, πώς να το πω, να εξυπηρετεί λίγο τη χώρα του 2026. Δηλαδή τώρα τι θα καταργήσουμε τον νέο νόμο Πυρακάκη, δηλαδή και όλα αυτά τα σχολεία που ξεκίνησαν να λειτουργούν, σχολεία, πανεπιστήμια. Δηλαδή αυτά τα παιδιά, αυτοί οι γονείς, πώς το σκέφτεστε, δηλαδή αυτό που διαβάζω τώρα είναι επιτομή του λαϊκισμού. Και πραγματικά θλίβομαι, γιατί κάνει αυτά που κάνει το Πασόκ, και το λέω εγώ που είμαι μόνο 28 χρονών, και αφήνει τον Τζίπρα να αλωνίζει που έχει πάει στο... Είναι δεύτερο κόμμα. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις βγαίνει δεύτερο κόμμα. Είναι τώρα αυτό, πώς να το πω, εικόνα για ένα κόμμα που υποτίθεται ότι θέλει να κυβερνήσει. Γι' αυτό σας λέω, ξέρω ότι δεν μπορεί να κυβερνήσει, οπότε γι' αυτό τα λέει αυτά, προκειμένου να μας αφήσει καιρούς. Πολύ κρίμα, πολύ θα πω ότι θλίβομαι. Αυτά, αγαπημένο ημερολόγιο, ελπίζω να σου κράτησα πολύ ωραία παρέα. Να προσέχεις, να είσαι καλά, να με σκέφτεσαι, είστε πανηδί.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο

0: από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις. Κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410-39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
8: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Γνωστισμός και στις εξόδους της πόλης από αδειούχους και εκδρομείς του Σαββατοκύριακου. Αυτή η εικόνα του κόσμου που ξεκινά τις διακοπές του είναι μια εικόνα κανονικότητας και αισιοδοξίας, σε αντίθεση με εκείνη των καταστροφών και της ταλαιπωρίας που αφήνει πίσω του το χθεσινό κύμα κακοκαιρίας. Μπορεί τα έντονα φαινόμενα να μην κράτησαν πολύ, ήταν όμως ένταση ικανά να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα και να καταστρέψουν αγροτικές καλλιέργειες. Κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 2 και 2 σχεδόν πρώτα λεπτά. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 στη ρύθμιση του ήχου. Απέναντί μου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην αρχισυνταξία η Τζέση Αμπντουλάη και στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-4800-170-174 ο Πέτρος Μωραΐτης. Είμαι η Κατερίνα Δράκου και στα σημαντικά της ημέρας. Η κινητικότητα ξανά γύρω από το Κυπριακό μετά από πολύ καιρό. Συνάντηση Μητσοτάκη Χριστοδουλίδη σήμερα στο Μαξίμου εν ώψη της επικείμενης επίσκεψης Γκουτέρες στη Λευκοσία. Είναι η πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια που Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επισκέπτεται την Κύπρο. Αθήνα και Λευκοσία σε κοινή πάντα γραμμή για τις προϋποθέσεις επίλυσης στηρίζουν την πρωτοβουλία. Εκλογές το Μάιο του 2027 επανέλαβε για ακόμα μία φορά ο Πρωθυπουργός από το Προεδρικό Μέγαρο αυτή τη φορά εκεί όπου βρέθηκε χθες το βράδυ μαζί με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς για την καθιερωμένη δεξίωση που γίνεται στην επέτειο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ο Φακός έπιασε μεταξύ άλλων μια θερμή χειραψία και χαμόγελα μεταξύ των κυρίων Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη παρά την έντονη αντιπαράθεση που είχαν νωρίτερα στη Βουλή. Ικανοποιημένος εμφανίστηκε και ο οικοδεσπότης Κωνσταντίνος Στασούλας που δήλωσε πως η εθνική ενότητα είναι όρος επιβίωσης και επιτυχίας. Οι πολιτικοί αρχηγοί δεν συζήτησαν μόνο για την επικαιρότητα αλλά και για το πως αθλούνται. Η πολιτική σίγουρα είναι ένα σπορ που απαιτεί να είσαι σε φόρμα κυριολεκτικά και μεταφορικά. Σε αχαρτογράφητα τα νερά και πάλι η διεθνής αγορά καυσίμων μετά την κατάρρευση της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή. Νέο ράλι στις διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης στην Ελλάδα είναι μία ανάσα από τα 2 ευρώ το λίτρο. Αυτή η εξέλιξη επαναφέρει στο κυβερνητικό τραπέζι πρόσθετες παρεμβάσεις για τον περιορισμό του κόστου μετακίνησης παρά την σημαντική στήριξη των 40 εκατομμυρίων που παρήχαν τα ελληνικά δηληστήρια, απορροφώντας έτσι και μέρος των διεθνών ανατιμήσεων. Επί του πεδίου τώρα, τις τελευταίες ώρες είχαμε αμερικανική επέμβαση σε τάνκερ και νέα πλήγματα κατά των Χούθη σε συναγερμό και τον Μπαχρέιν. Κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις χρηστικές ειδήσεις, εκείνες που αφορούν κυρίως τους αδειούχους και τους εκδρομείς. Η Δέσποινα Χριστοπούλου είναι μαζί μας στο στούντιο. Έχει καταγράψει τα σημεία που αυτήν την ώρα έχουν κίνηση. Φαντάζομαι ο Πειραιάς είναι ένα εξ αυτών, Δέσποινα.
10: Αυτή την ώρα είναι καλά τα πράγματα και στον Πειραιά και στην έξοδο της Αθηνών Κορινθού. Δεν υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις. Μικρές καθυστερήσεις θα αντιμετωπίσουν οι οδηγοί στα διόδια της Ελευσίνας και στα διόδια του Ισθμού, κυρίως στην έξοδο. Αυξημένη είναι η κίνηση στις εισόδους της Χαλκίδας και όσοι θέλουν να κινηθούν προς Αλιβέρη θα αντιμετωπίσουν κάποιες καθυστερήσεις. Επίσης, στην έξοδο για Λαμία της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Ελευσίνα, το κέντρο της Αθήνας είναι καλό, δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στην κυκλοφορία. Mm-hmm. Μικρές καθυστερήσεις θα αντιμετωπίσουν όσοι κινούνται στην περιοχή της Νέας Ερυθρέας, στην Ελευθερίου Βενιζέλου, κυρίως στην κάθοδο.
9: Μάλιστα. Ναι, δεν ξεκινά για όλους η άδεια, είναι και αρκετοί εκείνοι που φεύγουν για Σαββατοκύριακο για μπάνιο στη θάλασσα, παρότι έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία.
10: Ναι, αλλά από αύριο θα ανέβει.
9: Από αύριο
10: οπότε
9: όμως, ναι,
10: προσβλέπουν σε αυτό. Έτσι. Το καλοκαίρι φεύγουν κατά κύματα εκδρομής, δεν είναι όπως είναι στις άλλες.
9: Είναι πολύ ευχάριστα έξω.
10: Έτσι. Οπότε είναι, ναι, πιο εύκολη η έξοδος. Στα λιμάνια είχαμε πολύ αυξημένη κίνηση το πρωί, όπως και κάθε πρωί τις τελευταίες ημέρες. Συνολικά το τρίμερο 113.000 επιβάτες ταξίδεψαν και θα ταξιδέψουν, γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα, mm-hmm, από τα τέσσερα λιμάνια της Αττικής, από τα τρία βασικά λιμάνια της Αττικής. Χθες έφυγαν 113 πλοία από τα λιμάνια της Αττικής με σχεδόν 50.000 επιβάτες. Σήμερα θα αναχωρήσουν από τα λιμάνια 36.900 επιβάτες και αύριο θα φύγουν περίπου 26.000 επιβάτες από την Αττική.
9: Και είναι πολύ ωραία αυτή η αίσθηση να ξέρεις ότι μπαίνεις ένα καράβι και ξεκινούν επιτέλους οι διακοπές σου. Καλές διακοπές λοιπόν σε όλους τους αδειούχους. Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα Χριστοπούλου. Στο μεταξύ, κομμένη στα δύο παραμένει παλιά παραλιακή λόγω της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των εργασιών στην Κήτη του Ηλισσού. Το χρονοδιάγραμμα αυτού του πολύ κρίσιμου έργου υποδομής δεν έχει τηρηθεί, έχει αναβληθεί πολλές φορές, προκαλώντας τεράστια ταλαιπωρία στον κόσμο, στο επιβατικό κοινό και πονοκέφαλος στους επιχειρηματίες της περιοχής που έχουν δει τη δουλειά τους πια να λιγοστεύει. Το έργο αυτό είναι κομμάτι της ευρύτερης ανάπλασης του Φαλιρικού Όρμου, στοχεύει στην ισχυρή θωράκιση της περιοχής από ακραία πλημμυρικά φαινόμενα. Οι εργασίες ξεκίνησαν με καθυστέρηση το Μάιο του 2025, ορίζοντας ολοκλήρωσης ήταν το ένα έτος, ωστόσο υπήρξε ένα κενό σημαντικό στην χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα η κοινοπραξία να λαμβάνει παράταση μέχρι το φετινό Ιούλιο. Και βλέπουμε. Για να ακούσουμε τι λένε για το θέμα πολίτες που δεν διαθέτουν πια άλλη υπομονή, αλλά και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς.
11: Είναι μεγάλος ο κύκλος, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να πούμε. Εντάξει, τώρα για να δύο τετράγωνα να κάνεις κύκλο να πας μέσα από το Μοσχάτο. Δεν γίνεται τώρα, εντάξει.
12: Έχουμε θέμα εδώ πέρα, εντάξει. Είναι ένα χρόνο γεμάτο. Για να πας Καλυθέα, για να πας Παλαιοφάλιρο, πρέπει να βγεις στην Πάνω Παραλιακή.
13: Μας κόβουν το δρόμο, δεν μπορούμε να περάσουμε. Και κίνηση. Πάρα πολύ κίνηση. Αργούν οι παραγγελίες και εμείς ταλαιπωριόμαστε.
14: Ταλαιπωρία, χάος και υπομονή.
15: Και όλο λένε πως θα το φτιάξουν και έχουν χαλάσει όλους τους δρόμους.
16: Μάζεψε τα εργαλεία της και έφυγε. Μόλις πήρε τα λεφτά, άρχισε να βάλει.
12: Τώρα προχωράει. Τόσο καιρό δεν προχώρησε.
17: Καθυστέρηση οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι με την αλλαγή του χρόνου όλα τα έργα σε όλη την Ελλάδα που χρηματοδοτούνταν από δημόσια ταμεία, το συγκεκριμένο από το Υπουργείο Εσωτερικών, λόγω του νέου ολοκληρωμένου συστήματος πληρωμών και της διαδικασίας μετάπτωσης των λογαριασμών στη νέα πλατφόρμα, έτυχαν καθυστέρηση πληρωμών. Δυστυχώς, ο ανάδοχος του έργου στις 60 μέρες καθυστέρησης προχώρησε διακοπή εργασιών. Μια διοικητική πράξη που μέχρι να λυθεί κράτησε άλλες 30 περίπου μέρες.
9: Τώρα πάμε στα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Εδώ, σε εμάς, η καταρακτώδης βροχή διήρκησε περίπου μισή ώρα, δεν ήταν παραπάνω. Ωστόσο, δημιούργησε σημαντικά προβλήματα σε αρκετές περιοχές. Στο Ήλιον, για παράδειγμα, οι οδηγοί ευνηδιάστηκαν όταν άρχισε να πέφτει χαλάζι, με αποτέλεσμα να κόψουν ταχύτητα και να σταματήσουν στην άκρη του δρόμου. Κάδοι αναποδογύρισαν, δέντρα κόπηκαν στα δύο από την σφοδρότητα των ανέμων. Στο Νέο Ψυχικό, μια κολόνα ηλεκτροδότησης κόπηκε στα δύο, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Στον Πειραιά, εδώ στη γειτονιά μας, μια σκαλοσιά κατέρευσε στη μέση του δρόμου και κατέληξε πάνω στις γραμμές του τραμ, ευτυχώς χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο κάποιες υλικές ζημιές σε οχήματα. Και πάλι καλά να λέμε, γιατί έχουμε δει και χειρότερα και νομίζω πως τα χειρότερα αυτή τη φορά τα είδε η περιφέρεια. Εμείς θα πάμε τώρα στην κακοκαιρία που χτύπησε στη Θεσσαλία. Στη Λάρισα επίσης είχαμε πολλά προβλήματα. Η έντονη χαλαζόπτωση προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες, προκάλεσε ζημιές και προβλήματα στο οδικό δίκτυο της περιοχής. Παραγωγή της περιοχής αναφέρουν απώλειες στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, στους καρπούς τους. Η συνολική ζημιά, βεβαίως, έκταση των ζημιών, με συγχωρείτε, αναμένεται να διαπιστωθεί μετά τους σχετικούς ελέγχους. Να δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη Χατζικόρτσου, είναι στον Τύρναβο, να μας δώσει εικόνα. Γεια σου, Δημήτρη.
18: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Εμείς βρεθήκαμε, όπως είπες σωστά, σήμερα στην περιοχή του Τυρνάβου και συγκεκριμένα στα χωριά Δαμάση και Πλατανούια. Είναι αυτά τα οποία επέστησαν τις σοβαρότερες ζημιές μετά τη χθεσινή χαλαζόπτωση που διήρκησε και εδώ όχι πολλή ώρα, περίπου 20 λεπτά. Όμως ήταν πολύ έντονο το φαινόμενο, με αποτέλεσμα όλες οι καλλιέργειες των παραγωγών εδώ στην περιοχή να καταστραφούν ολοκληρωτικά. Όπως μας έλεγαν, πλέον τα σταφύλια τα οποία καλλιεργούν εδώ στα Μπέλια, τα Αχλάδια αλλά και τα Ροδάκινα, δεν μπορούν να αξιοποιηθούν με κανένα τρόπο. Ήταν μια δύσκολη χρονιά η οποία ξεκίνησε με τις βροχές του Μαΐου που ήδη δυσκόλεψε την καλλιεργητική περίοδο, όμως κατάφεραν οι άνθρωποι να φτάσουν σε ένα επιθυμητό, όσο το δυνατόν μπορεί να είναι επιθυμητό, αυτό το επίπεδο και να περιμένουν ουσιαστικά ένα μήνα ακόμη για τα σταφύλια έτσι ώστε να τα μαζέψουν. Για τα Αχλάδια, σήμερα ή αύριο θα ξεκινούσαν τη διαδικασία της συγκομιδής. Καταλαβαίνουμε δηλαδή πόσο χρονικά άσχημη ήταν αυτή η συγκυρία για αυτούς τους ανθρώπους. Και ενώ βρισκόντουσαν σε αυτή την στάση αναμονής, συνέβη αυτή η χαλαζόπτωση και τους κατέστρεψε όλα. Σήμερα στην περιοχή βρέθηκε κλιμάκιο του ΕΛΓΑ για να κάνει εκτίμηση των ζημιών. Οι παραγωγοί, όπως καταλαβαίνεις, βρίσκονται σε απόγνωση και κάνουν έκκληση. Εκτός από τον ΕΛΓΑ, όπως ανέφερε και ο Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, να υπάρξουν ίσως και να υπάρξει κάποια βοήθεια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με κάποια χρηματοδότηση, να εξεταστεί το εάν μπορεί να μπει προστατευτικό δίχτυ σε αυτές τις καλλιέργειες. Ωστόσο, κάτι τέτοιο ίσως μπορεί να προκαλέσει και αντιδράσεις από κάποιους παραγωγούς που θα θεωρήσουν ότι θα δυσκολέψει τη συγκομιδή των καρπών τους. Πάντως, να βρεθεί μία λύση, να δοθούν άμεσα, εκτός από τις αποζημιώσεις, κάποιες προκαταβολές, Γιατί όπως λένε οι παραγωγοί, δεν είναι ζήτημα για το εάν θα συνεχίσουμε την παραγωγή και την καλλιέργειά μας, είναι το εάν θα συνεχίσουμε τη ζωή μας.
9: Ναι,
18: είναι τυπικό τη σοβαρότητα τη κατάσταση.
9: Ναι. Αναζητούνται μόνιμες λύσεις, γιατί τέτοιου είδους φαινόμενα είναι πια μια πραγματικότητα ανεξαρτήτως εποχής, χειμώνα-καλοκαίρι θέλω να πω. Πάντως τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ έχουν ήδη σπεύσει επί τόπου και κάνουν την αποτίμηση που οφείλουν να κάνουν προκειμένου να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο, εκείνο των αποζημιώσεων. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ σου. Από την Θεσσαλία θα πάμε στην Φθιώτιδα. Θα ακούσουμε τον κύριο Πάνο Κοντογιώργο. Είναι ο αντιδήμαρχος Μακρακόμης Φθιώτιδας. Χθες η περιοχή επλήγει σημαντικά. Μάλιστα, ένα σκέπαστρο από τους θυελώδεις ανέμους έφυγε και πάλι καλά. Δεν είχαμε και τραυματισμούς. Ο κ. Κοντογιώργος μίλησε νωρίτερα στον Νίκο Ανδρίτσο, στο ραδιόφωνο του Sky. Μιλά, περιγράφει εκτεταμένες ζημιές. Μιλά για ολική καταστροφή. Για να τον ακούσουμε.
19: Η καταστροφή ξεκίνησε από τη Μακρακόμη, από τη Βίτουλη και πήρε τα χωριά Μακρακόμη, Πλατίστομο, Γιαννιτσού, Μάκρη, Αρχάνη, Γραμμένη, Καστρή, Μεσοποταμία και σε όλα αυτά έγινε ολική καταστροφή. Μιλάμε για μια καταστροφή που φτάνει και συμπερνάει το 80-100%. Αμπέλια, ακτινίδια, καρυδιές, αμυγδαλιές, ελιές, καλαμπόκια και πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στα τρισφυλοσπόρια. Είναι ο σπόρος των τριφυλιών. Έχουμε σε αυτοκίνητα ζημιές από τμήματα των στιγών που έφυγαν, που ξυλώθηκαν. Από το σφοδρό χαλάζι, το οδικό αγροτικό δίκτυο έχει πληγεί βαρύτατα.
9: Λοιπόν, και όλα αυτά μέσα σε διάρκεια μισής ώρας. Δεν κράτησε παραπάνω. Πάμε και στην Κέρκυρα και εκεί είχαμε σοβαρά προβλήματα από την απότομη αλλαγή του καιρού, με δυνατούς ανέμους, με ισχυρή βροχόπτωση. Ο Χρήστος Στρατουλάκος είναι μαζί μας για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Χρήστο. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, μάλλον. Με συγχωρείτε.
20: Καλό μεσημέρι, κύριε Κύριε. Όντως, ο καιρός έχει παρουσιάσει δύο διαφορετικές εικόνες μέσα σε λίγες ημέρες. Η αλήθεια είναι, από τον Κάψανα πήγαμε στα έντονα φαινόμενα με βροχοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές του δυτικού άξονα της χώρας, όπως επίσης και στα νησιά του Ιωνίου. Όπου όμως τώρα στην Κέρκυρα, πέρα από τις βροχές που είχαμε και τους δυνατούς ανέμους, οι αρχές περιοχής καλούνται να αντιμετωπίσουν μια δεύτερη δύσκολη πυρκαγιά στην περιοχή Λιβάδη μέσα σε λίγες ώρες, καθώς η πρώτη πυρκαγιά που ξέσπασε ήταν αργά χθες το βράδυ. Εκεί λοιπόν κατάφεραν να αντιδρύσουν οι επίγειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και σήμερα, λίγο μετά τις 11, η φωτιά ξέσπασε νέα πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο. Οι άνεμοι, οι οποίοι έχουν παραμείνει από τη μεταβολή του καιρού, δημιουργούσαν πρόβλημα σε επίγειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Λύθηκαν και ενισχύσεις με εναέρια μέσα εκτός από αυτά που υπάρχουν στην Κέρκυρα και από την πόλη των Ιωαννίνων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά. Να σου πω ότι πριν από λίγα λεπτά μάθαμε ότι η εικόνα του πύρινου αυτού μετόπου είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση με την έναρξη της 11 η ώρα. Υπάρχει έρευνα από το αρμόδιο κλιμάκιο του περιοριστικού σώματος, και παραλαμβάνω, είναι το δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες ώρες. Και όσον αφορά τον καιρό, να σου πω μόνο, Κατερίνα, ότι η θερμοκρασία, η πτώση της θερμοκρασίας σε περιοχές της Υπήρου και σε άλλα σημεία ήταν πάρα πολύ μεγάλη, όπου ο υδράριος έπεσε ακόμα και από τους 10 βαθμούς, πολύ κάτω από τους 10 βαθμούς, όπως μας περιέγραψαν και άνθρωποι οι οποίοι είναι σε ορεινές περιοχές.
9: Χειμώνας κανονικός δηλαδή, Χρήστο. Και blackout.
20: Blackout είχαμε στο ηλεκτρικό ρεύμα σε αρκετές περιοχές στην Κέρκυρα. Σημειώθηκε blackout, καθώς κυρίως λόγω των ανέμων δημιουργήθηκε το πρόβλημα αυτό, Κατερίνα, από πτώσεις δέντρων, και σιγά σιγά αποκαταστάθηκε το πρόβλημα.
9: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο Στρατουλάκο. Τώρα έχουμε μία φωτιά και εδώ στην Αττική, στην περιοχή της Κινέτας. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου για να μας πει περισσότερα. Γεια σου, Γιώργο.
21: Γεια σας από μένα. Έχουμε λοιπόν στην Κινέτα με 38 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρο τμήματα, 5 οχήματα, ένα ελικόπτερο που κάνει ρήψη νερού. Δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Και έτσι λοιπόν υπάρχει ελπίδα ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα τεθεί και αυτή η πυρκαγιά υπό έλεγχο. Επίσης, για αύριο Κυριακή έχουμε κίτρινο συναγερμό, δηλαδή κατηγορία 3, σε Λασίθι, Ηράκλειο, Ρόδο, Κάρπαθο και πολλά νησιά από τα Δωδεκάνησα. Αυτό λοιπόν χρειάζεται προσοχή. Και επίσης μια πυρκαγιά που είχαμε στον προφήτη Λία στη Σάμο είναι υπό έλεγχο. Η αποθήκη στο Μαρκόπουλο είναι και αυτή που είχαμε το πρωί σήμερα υπό έλεγχο και 70 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο.
9: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ, ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν φύγει από τα σπίτια τους εκεί στην περιοχή κοντά στο Μπορντό. Οι φωτιές που μένονται γύρω από τις περιοχές στην νοτιοδυτική Γαλλία μοιάζει αδύνατο να τεθούν υπό έλεγχο. Είναι μαζί μας η Λουίζα Κροντήρη που έχει όλο το ρεπορτάζ. Μιλάμε τώρα για μια περιοχή, Λουίζα, που φημίζεται για τους αμπελώνες της, για το κρασί της και βεβαίως μια εξαιρετικά δημοφιλής στους τουρίστες περιοχή.
0: Είναι μια τεράστια καταστροφή. Είναι εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στην νοτιοδυτική Γαλλία. Στη Ζιρόντι, τεράστια πυρκαγιά που μένεται από την περασμένη Τετάρτη επεκτείνεται ανεξέλεγκτη μέχρι και σήμερα. Το πυρήνο μέτωπο κατευθύνεται προς τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την εκένωση για προληπτικούς λόγους 7 δήμων, μιλάμε δηλαδή για περίπου 60.000 ανθρώπους. Συνολικά έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους στην νοτιοδυτική Γαλλία περίπου 200.000 άνθρωποι. Τουλάχιστον 190.000 στρέμματα γης και 100 κτίρια έχουν γίνει στάχτη το τελευταίο τριήμερο, με τον Υπουργό Εσωτερικών να κάνει λόγο για ένα φαινόμενο άνευ προηγουμένου. Στην τουριστική Καπ Φερέ, άνθρωποι εγκατέλειπαν ακόμη και με βάρκες τις πληγήσεις περιοχές, ενώ δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και τις εικόνες από την Λάντο που οι ιδιοκτήτες υποκομείων απελευθέρωναν τα άλογα για να σωθούν. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ζήτησε από το στρατό να συνδράμει στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία. Να πούμε ότι έχει ενεργοποιηθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Βοήθειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στείλει αεροσκάφη και ελικόπτερα τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ισπανία, γιατί και εδώ έχουμε ένα τεράστιο μέτωπο στα δυτικά της Μαδρίτης. Έχουμε δύο πυρκαγιές κοντά στην πρωτεύουσα της Ισπανίας που την Παρασκευή συγχωνεύτηκαν και οι αρχές πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να σχηματίσουν ένα ακόμη μεγαλύτερο μέτωπο με μια πυρκαγιά στη γειτονική επαρχία Άβυλα. Έχουμε ισχυρούς ανέμους, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένη ξηρασία στην Ισπανία που δημιουργούν ένα άνευ προηγουμένου εκρηκτικό μείγμα. Ολόκληρες δασικές εκτάσεις έχουν γίνει στάχτη, σπίτια και αυτοκίνητα έχουν παραδοθεί στις φλόγες, 60.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολή εκένωσης και σχεδόν 40.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Για πρώτη φορά η Ισπανία κηρύσσεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών. Να σας πω ότι από την πυρκαγιά κοντά στη Μαδρίτη επλήγησαν και οι εγκαταστάσεις της NASA. Οι φλόγες πέρασαν μέσα από το συγκρότημα, το οποίο αποτελεί τον βασικό σταθμό επικοινωνίας με αποστολές που εξερευνούν το βαθύ διάστημα. Ευτυχώς είχαν προλάβει να εκενώσουν το συγκρότημα. Επικεφαλής διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της περιφερειακής κυβέρνησης της Μαδρίτης είπε ότι η δασική πυρκαγιά βρίσκεται στην κορύφωσή της και αυτή τη στιγμή είναι πέρα από τις δυνατότητες των πυροσβεστών να την περιορίσουν. Να,
9: όλοι στο ίδιο καζάνι βιβράζουμε, όλοι τις ίδιες συνθήκες αντιμετωπίζουμε και μου έκανε εντύπωση αυτό το οποίο διάβασα, ότι οι αρχές της Ζιρόντ, εκεί στην ευρύτερη περιφέρεια του Μπορντό, συνέλαβαν δύο άντρες οι οποίοι εντοπίστηκαν να καπνίζουν μέσα σε δασικές εκτάσεις, με τον έναν μάλιστα να έχει ανάψει και μπάρμπεκιου, ενώ όλα γύρω του
0: καίγονται.
9: Είναι εντυπωσιακό, έτσι. Η αμέλεια κάποιων δεν μας εξαιρεί. Δυστυχώς αναγκαζόμαστε όλοι μαζί να το περάσουμε αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ, Λουίζα Κροντήρη. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων που κινούνται ξανά σε ανωδική τροχιά, με τη μέση τιμή τόσο της αμόλυβδης όσο και του ντίζελ να ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ ανά λίτρο, ενώ σε αρκετές περιοχές της χώρας, στις νησιωτικές περιοχές της χώρας που είναι και δημοφιλείς

0: 3,88%. Ναι, είναι αλήθεια ότι φαίνεται ότι κάπου η αγορά τρομάζει στο 100 και σπέβδει με κάποιον τρόπο να εξισορροπήσει κάπως αυτή την τιμή, προκειμένου αν θέλεις και παγκοσμίως να μην δούμε περαιτέρω εκτείναξη των καυσίμων. Στην Ελλάδα είχε γίνει η προσπάθεια των προηγούμενων ημερών για την μείωση των τιμών 10 λεπτά στη βενζίνη, 5 λεπτά στο ντίζελ, με την εθελοντική απόφαση των δύο δηληστηρίων, των δύο μεγάλων δηληστηρίων της χώρας, προκειμένου να πέσει η τιμή. Εκεί 40 είδαμε...
1: εκατομμύρια ήταν η ενίσχυση αυτή. Και παρόλα αυτά, παρά την απορρόφηση των διεθνών ανατιμήσεων, πάλι οι τιμές τραβούν την ανηφόρα.
0: Είδαμε λοιπόν από εκεί ακριβώς ξεκίνησε, είδαμε να έχουν φτάσει 1η Ιουλίου, ήταν η αμόλυβδη στο 1,916 και έχει φτάσει μέχρι και χθες στο 1,996. Έχουμε δηλαδή ήδη 9 λεπτά επάνω, που σημαίνει ότι έχει εξανεμιστεί, έχει εξαφανιστεί αυτή ακριβώς η μείωση των 10 λεπτών, έχει εξαφανιστεί μέσα στον μήνα αυτόν. Και με αυτόν τον προβληματισμό περιμένουμε να δούμε τι πραγματικά θα γίνει στις τιμές όταν θα αρχίσουν όντως τα δηληστήρια να βάζουν και να χρησιμοποιούν το πετρέλαιο το οποίο έρχεται στις υψηλότερες τιμές. Γιατί η αλήθεια είναι ότι, όπως είχαμε δείξει και στην τηλεόραση του Sky με ένα γράφημα το οποίο είχαμε δημιουργήσει, οι τιμές στην Αγγλία της αμόλυβδης βρέθηκαν να προηγούνται σε άνοδο της τιμής του πετρελαίου. Μετά ήρθε το πετρέλαιο και συμπορευθήκανε αυτές οι δύο τιμές. Προσπαθώ να το πω όσο πιο καλά ραδιοφωνικά μπορώ, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι τιμές της αμόλυβδης ήταν πιο ψηλά στην πορεία τους από τις τιμές του πετρελαίου. Και τελικά αυτή τη στιγμή συμβαδίζουν. Και είναι αυτό που λέει ο λαός πάντα, ότι στην άνοδο είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι, αλλά στην πτώση
1: εκεί
0: όχι τόσο.
1: Υπάρχει πρόβλημα, ναι. Αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται, σημαίνει ότι θα κάνει την κυβέρνηση να επισπεύσει και τα γνώριμα σε όλους μας πια εργαλεία που έχει, θα τα ξεκλειδώσει ξανά. Το ξέρουμε, το έχει πει και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης πολλές φορές, ότι υπάρχουν 200 εκατομμύρια ευρώ ζεστά, είναι από το υπερπλεώνασμα το περσινό, τα οποία ανά πάσα ώρα και στιγμή, εκείνοι θα κραίνουν πότε θα έρθει αυτή η ώρα, θα διατεθούν για να στηριχθούν οι πολίτες.
0: Αυτά ακριβώς έλεγε ο κύριος Χατζηδάκης μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Ανέφερε ότι έχουν δοθεί μέχρι τώρα, από την αρχή του έτους έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια. Μένουν άλλα 200 από αυτό το 1 δις το οποίο είχε μείνει, το οποίο στόχο έχει να πέσει, σε εισαγωγικά να πέσει πάνω στο ντίζελ, προκειμένου να συγκρατηθούν οι μεταφορές, να συγκρατηθούν άλλες μεταφορές των τροφίμων, να συγκρατηθούν τα ταξίδια, να συγκρατηθούν όλα αυτά τα λεωφορεία, ό,τι κινείται αυτή τη στιγμή και δει σε καλοκαιρινή περίοδο που υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, προκειμένου να μην δούμε τον πληθωρισμό να επιτίθεται για άλλη μια φορά και πιο σκληρά στο πορτοφόλι του Έλληνα. Απ' την άλλη βεβαίως, κάνοντας μια πιο μάκρο σκέψη και πηγαίνοντας πιο ψηλά να δούμε το μπιλιάρδο, θα δούμε και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία δεν έριξε περαιτέρω τα επιτοκιά της, διότι αποφάσισε να τα συγκρατήσει αυτό το μήνα, διότι βεβαίως βλέπει ότι ο πληθωρισμός τροφοδοτείται από όλη αυτή την αλυσίδα, τροφοδοτείται από το πετρέλαιο, τροφοδοτείται ενδεχομένως, αυτό θα τροφοδοτήσει την ηλεκτρική ενέργεια. Τώρα είναι καλοκαίρι, εδώ έχουμε περισσότερες ανάγκες σε ενέργεια και αυτό ενδέχεται να αυξήσει κι άλλο τις τιμές, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά γενικότερα.
1: Γενικώς να υπάρχουν
0: αβεβαιότητες. Όλο αυτό λοιπόν, όλη αυτή η εικόνα δημιουργεί την αβεβαιότητα. Ο πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωζώνη ήταν στο 2,8%. Εμείς είμαστε σχεδόν μια μονάδα πάνω. Μένει να δούμε πώς θα κατεβούμε κάτω από αυτό το ποσοστό.
1: Όπως είπε ο κύριος Τουρνάρας, με εξωστρέφεια, με ανταγωνισμό.
0: Κάπου εκεί λοιπόν ακριβώς. Και η κυβέρνηση περιμένει να δούμε τι αποφάσεις θα πάρει, να δούμε ποια στιγμή θα βγουν αυτές οι πληροφορίες, γιατί θα υπάρξει παρέμβαση. Όπως είπες και εσύ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης το έχει προεξοφλήσει.
1: Ωραία. Θα το δούμε βλέποντας και κάνοντας. Γιατί είπαμε, βεβαιότητες δεν χωρούν εδώ. Άκουα τον κύριο Πετράκη να λέει χθες, ο προεπικεφαλής του ΚΕΠΕ και ομότιμος καθηγητής οικονομικών, ότι βλέποντας και κάνοντας, μέχρι και τα μέτρα της ΔΕΘ που σβήνονται και γράφονται αυτή την περίοδο, τελούν υπό την αίρεση των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

0: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Κωνσταντίνο Ζαβλό, κυρίε και κύριοι, να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα, μιλώντα στο Όπεν, ο εκπρόσωπο τύπου της, του Υπουργείου Οικονομία, ο κ. Όμηρο Τσάπαλο. Αναφέρθηκε στα μέτρα που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ή όχι η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την, για να αντιμετωπίσει την νέα αύξηση στι τιμέ των καυσίμων.
1: Οι εξελίξει τρέχουν. Ο κόσμο αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
2: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
2: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
2: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
2: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
9: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Κάθε 3 δευτερόλεπτα. Κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
11: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
12: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
13: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
14: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
15: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε.
4: Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Πλήγματα στο ιρανικό έδαφος. Παρ' όλα αυτά, όλα τα μέρη παραμένουν με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός Πρόεδρος επαναλαμβάνει ότι οι επαφές Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνεχίζονται, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τους Ιρανούς πιο σοβαρούς στο κομμάτι των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο για μια συμφωνία και δεν αποκλείει για ακόμη μια φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες να κλιμακώσουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις ακόμη περισσότερο. Από την πλευρά του τώρα, επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας δηλώνει ότι η Τεχεράνη δεν φοβάται τις απειλές και δεν υποκύπτει σε πιέσεις, ξεκαθαρίζοντας πως θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματά της στα στενά του ορμούς. Οι φρουροί της Επανάστασης τώρα προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών του Περσικού να μένουν μακριά από τις αμερικανικές βάσεις. Χθες, να θυμίσουμε ότι είχαμε κάποιες επιθέσεις κοντά σε βάσεις. Όσον αφορά τώρα στα κράτη του κόλπου, στο φως έρχονται κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες από την αμερικανική Wall Street Journal, σύμφωνα με την οποία το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ φέρεται να έχουν πραγματοποιήσει μυστικές επιδρομές σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις αρχές του μήνα. Και όπως είπες και εσύ, έχουμε και ένα νέο μέτωπο που φαίνεται ότι ανοίγει πλέον αρκετά επικίνδυνα. Στο μέτωπο της Ιεμένης, πολλαπλά πλήγματα από τη Σαουδική Αραβία καταγράφονται στο λιμάνι της Χοντέιντα. Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις από την πλευρά του Ριάντ, η επιχείρηση, η οποία να πούμε ότι έχει ολοκληρωθεί, διεξήχθη εν είδη αντιπίνων για τις επιθέσεις των αντρατών Χούθη κατά εμπορικών πλοίων στην περιοχή, ενώ να πούμε ότι είχε προηγηθεί και νέο πλήγμα από τους Χούθη κατά εμπορικού πλοίου της Σαουδικής Αραβίας που έπλεε στην περιοχή μέσα στη νύχτα.
0: Μάλιστα. Και μπροστά σε όλες αυτές τις εξελίξεις που μας περιέγραψες, ο Τραμπ εμφανίζεται αναποφάσιστος, όπως λες, εκτός από αντιφατικός. Αυτό το έχουμε συνηθίσει βεβαίως. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι θα κάνει, αν θα επιτεθεί ή αν θα επιμείνει στη διπλωματία. Λουίζα Κροντήρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε νωρίτερα στο Action 24 ο κ. Υφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων, κ. Κώστας Υφαντής, για το μέλλον αυτής της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
16: Η στρατιωτική εμπλοκή εκ νέου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι μέρος στο μυαλό του Προέδρου πάντοτε μιας διαπραγμάτευσης. Από ένα σημείο και μετά το ζήτημα δεν ήταν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και δεν είναι και σήμερα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, είναι τα στενά του Ορμούς. Όπως είναι σήμερα τα πράγματα, δεν οδηγούν κάπου διαφορετικά. Το καθεστώς θα επιχειρήσει, θα προσπαθήσει να αντέξει, θα πλήξει και πλήττει τους γύρω-γύρω σε μια προσπάθεια πάλι να αναγκάσει τις ΗΠΑ και τον πρόεδρο Τραμπ να υποχωρήσουν. Υπάρχει ένα ζητούμενο κατά πόσον πια ο πρόεδρος Τραμπ έχει εσωτερικούς πολιτικούς περιορισμούς.
0: Και για να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό, να πούμε και για τους ελληνικούς Patriot που αναχέτησαν πυράβλους από την Ιεμένη. Συνέβη στη Σαουδική Αραβία. Δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη κατέριψε σήμερα στις 7:15 το πρωί η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Η επίθεση κατά στρατιωτικές πηγές είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση διελιστηρίων στην περιοχή Γιαμπού, εκεί όπου είναι δηλαδή ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Αλλάζουμε θέμα τώρα, πάμε στα όσα συνέβησαν χθες στο Προεδρικό Μέγαρο, αυτή τη φορά όχι στους φημισμένους κήπους του αλλά στο εσωτερικό του, γιατί ο καιρός άλλαξε τα πλάνα και τον προγραμματισμό. Σε κλίμα λοιπόν υψηλού συμβολισμού και εθνικής ενότητας πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο χθες η καθιερωμένη δεξίωση για την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, παρουσία της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας, εκπροσώπων των θεσμών, της αυτοδιοίκησης, των ενόπλων δυνάμεων, της δικαιοσύνης, της Εκκλησίας και βεβαίως της κοινωνίας των πολιτών. Ο οικοδεσπότης Κωνσταντίνος Στασούλας έστειλε μήνυμα πως η ενότητα για τον ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών βεβαίως μονοπόλησαν το ενδιαφέρον, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει για ακόμα μία φορά πως οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα του, στο Μάιο του 2027. Η καθιερωμένη δεξίωση πραγματοποιήθηκε εντός του Προεδρικού Μεγάρου. Επομένως, είδαμε τους πολιτικούς αρχηγούς αντί για το κιόσκι του κήπου να τα λένε στην αίθουσα του Δευτέρου Ορόφου. Δεν ήταν βεβαίως όλοι. Συζητήθηκαν πολύ και οι απουσίες. Παρόντες εκτός του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ παρόν ήταν ακόμη και ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Βασίλης Βιλιάρδος, ο οποίος και εκπροσώπησε τον Κυριάκο Βελόπουλο. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας, που φημίζεται έτσι και για τις ατάκες του, σχολίασε πως αυτό το άθροισμα αρχηγών που παρευρέθηκαν χθες του θυμίζει και τις αρχές της αντιπολίτευσης. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κ. Τασούλας.
17: Σήμερα η καλύτερη δημοκρατία που είχαμε ποτέ και που την εγκατέστησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και οι συνεργάτες του κλείνει τα 52. Παρά τις δοκιμασίες της δείχνει νεότερη. Και αν στη μέση ηλικία υπάρχει μια μελαγχολία, υπάρχει ταυτόχρονα γνώση και εμπειρία που μας επιτρέπει με ψυχραιμία να υπερβούμε τη μελαγχολία και να τολμήσουμε νέους δρόμους και νέους στόχους. Ο κορυφαίος και διαπραγμάτευτος στόχος της μεταπολίτευσης είναι και θα είναι η ολόπλευρη ενίσχυση του ελληνισμού, ώστε να επιτευχθεί η άρση των συνεπειών της εισβολής. Η επανένωση της Μεγαλονήσου και το τέλος της κατοχής στο έδαφος μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ύψιστη προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Όταν η αντιπαράθεση κακοφορμίζει και διολυσθένει σε μόνιμη οξύτητα, τότε ακολουθεί η οπισθοδρόμηση, η βία και η κοινωνική αναταραχή. Η δημοκρατία οφείλει να δείχνει μηδενική ανοχή στη βία, αλλά και οι πολίτες πρέπει να δείχνουν την οφειλόμενη αυτοσυγκράτηση για να διασφαλίζεται η ομαλότητα.
0: Κάποια πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα μέχρι να τα χάσουμε. Αυτό ισχύει και για την δημοκρατία. Τώρα, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν βεβαίως οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, τα όσα μας περιέγραφε νωρίτερα η Λουίζα Κροντήρη, η αυξανόμενη ένταση και στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και αυτή η νέα κινητικότητα στο Κυπριακό που επιχειρεί να δώσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ λίγο πριν το τέλος της φοιτείας του. Μάλιστα, αναμένεται να επισκεφθεί την Κύπρο την επόμενη εβδομάδα. Είναι η πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια που Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επισκέπτεται το Κυπριακό. Η Αθήνα είναι εναρμονισμένη με τη θέση της Λευκωσίας και τις προϋποθέσεις που θέτει για την επίλυση του Κυπριακού. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια εξαιρετικά κρίσιμη διεθνή συγκυρία, εκφράζοντας την ανησυχία του για το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης των συγκρούσεων στην περιοχή. Πάμε να ακούσουμε πώς τοποθετήθηκε και ο Κυριακός Μητσοτάκης, αλλά και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.
18: Μετά από σχεδόν 20 χρόνια, ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ θα βρεθεί στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα. Εμείς στηρίζουμε απόλυτα τις πρωτοβουλίες σου για μια ουσιαστική επανένταξη των συνομιλιών, πάντα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού ΗΕ. Είναι μια θέση από την οποία ποτέ δεν πρόκειται η Ελλάδα και η Κύπρος να αποκλίνουμε. Αυτή η κινητικότητα συνδυάζεται και με την λήξη της θητείας του νυν Γενικού Γραμματέα, οπότε υπάρχει και μια αίσθηση επείγοντος αν πρόκειται να υπάρξει μια πραγματική πρόοδος. Τώρα είναι η ώρα να διερευνήσουμε τις πιθανότητες αυτό να γίνει πράξη. Να γνωρίζω ότι πάντα η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου.
19: Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία σε σχέση με το Κυπριακό. Μετά από πάρα πολλά χρόνια βλέπουμε αυτή την διεθνή κινητικότητα. Οι ενέργειές μας, η στρατηγική που ακολουθήσαμε, η πολιτική μας βούληση έχει οδηγήσει σε αυτό το διεθνές ενδιαφέρον με τον Γενικό Γραμματέα να φτάνει στην Κύπρο την Δευτέρα το βράδυ. Μετά από τόσα χρόνια έχουμε μια τέτοια επίσκεψη. Βλέπουμε ένα πολύ αυξημένο ενδιαφέρον από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αποτέλεσμα των κοινών μας πρωτοβουλειών, των κοινών μας προσπαθειών. Πλέον είναι σε όλους κατανοητό ότι το Κυπριακό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα.
0: Τώρα, σε κλίμα έντονης πολιτικής πόλωσης και με τοπικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, πραγματοποιήθηκε χθες στη Βουλή συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στο επίκεντρο βρέθηκε η άρνηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης να στηρίξουν την πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, με το διάλογο να εξελίσσεται σε σφοδρή σύγκρουση, κυρίως ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη. Η αντιπαράθεση χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, προσωπικές αιχμές και έντονη πολιτική φόρτιση, με κυβερνητικές πηγές αλλά και κόμματα της αντιπολίτευσης να αναγνωρίζουν ότι η συζήτηση αποκτά πια σαφή προεκλογικά χαρακτηριστικά, προδιαγράφοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η πολιτική αντιπαράθεση και το επόμενο διάστημα. Για πάμε να ακούσουμε μια σειρά ηχητικών, ξεκινώντας από τα όσα δήλωσε νωρίτερα εδώ στην τηλεόραση του Sky και τη Φέη Μαυραγάνη ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ρωτήθηκε και για το επίμαχο θέμα των συνεργασιών.
20: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση κυβέρνηση συνεργασία στην Ελλάδα. Εγώ θεωρώ πιθανότητα μηδέν. Δηλαδή δεν ξέρω κανένα κόμμα που να θέλει να συνεργαστεί με κανένα κόμμα. Δηλαδή... Ο λαός θα πρέπει να ξέρει όταν μπει στο παραβάν, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε μεταξύ μας. Πρέπει να ξέρει ότι όταν θα είναι κυβέρνηση πρέπει να διαλέξει ένα κόμμα. Αλλά να ξέρει ότι η κυβέρνηση στην Ελλάδα θα γίνει με ένα κόμμα. Δεν θα γίνει με δύο. Εάν δεν έχουμε αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, το 99,9% θα έχουμε πάλι εκλογές. Αυτό
0: εσείς
20: νομίζω.
0: Θεωρείτε πιθανή.
20: Αλλά πιστεύω ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας τη θεωρώ απολύτως εφικτή.
0: Λοιπόν, και να ακούσουμε τώρα με τη σειρά τον κύριο Βαγγέλη Γιάκο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, να ακούσουμε τον κύριο Τάσο Νικολαίδη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Νεκταρία Αγγελάκη. Κυρία Αγγελάκη, έτσι για να συστήνουμε και τα νέα πρόσωπα που μπαίνουν στο πολιτικό σκηνικό, είναι η αναπληρώτρια τομεάρχης εργασίας της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Όλοι τους, μαζί με τον Γιάννη Μπουλέκο, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησαν στην Φέη Μαυραγάνη και αντικείμενο της συζήτησης ήταν η αναθεώρηση του Συντάγματος.
21: Είχαμε μία άρνηση σε όλα, καμία ουσιαστική συζήτηση, γιατί ο τρόπος που επέλεξε η αντιπολίτευση και δει η αξιωματική αντιπολίτευση να αντιμετωπίσει την συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος ήταν τέτοιος που το μόνο που έκανε είναι να κάνει προσταφαιρέσεις ψήφων, να δει δηλαδή αν σε αυτή τη Βουλή θα έχει 150 ή 180 ή αυτό θα γίνει στην επόμενη, αδιαφορώντας για την ουσία που παράγεται μέσα από μια τέτοια συζήτηση.
22: Το ΠΑΣΟΚ έχει την πρότασή του για τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Αυτή τη στιγμή το σύστημα το εκπαιδευτικό δεν λειτουργεί και το ξέρουμε όλοι. Και έχουμε πει ότι όλοι όσοι έχουν μπει σε αυτά τα πανεπιστήμια θα υπάρξει μέρημνα ώστε να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος. Το περιεχόμενο του άρθρου που θα τροποποιηθεί στην επόμενη Βουλή. Άρα ξέρουμε, γνωρίζουμε ποιο θα είναι το κείμενο που θα έρθει προς ψήφιση του άρθρου.
23: Δεν συνενούμε στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος για τους εξής λόγους. Είναι η μοναδική δικλίδα ασφαλείας που υπάρχει στην Εθνική Ένωμη Τάξη για να προστατευτούν τα δημόσια πανεπιστήμια. Δεν κάνουμε αυτό που κάνει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, δηλαδή δεν γέρνουμε σε δύο βάρκες. Λέμε δεν θέλουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά συνενούμε στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος.
24: Νόμος αλλάζει με νόμο και καταργείται με νόμο. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για τους σπουδάζοντες σε αυτά τα πανεπιστήμια, είτε με κατακτήρες να ενταχθούν, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να ενταχθούν στη δημόσια εκπαίδευση. Αλλά και φαίνεται, αποτυπώνεται πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πολιτική δύναμη της αριστεράς, η οποία προασπίζεται τη δημόσια και δωρεάν παιδεία.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα, αλλάζουμε και κλίμα. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο και στην δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη στον 40χρονο σχετικά με τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Η σύζυγός του κατηγορείται για συνέργεια. Αναμένουμε τις απολογίες. Είναι μια εξαιρετικά φωλή και περίεργη ιστορία αυτή, Μιχάλη Τεζάρη. Καλό σου μεσημέρι.
25: Καλό μεσημέρι, πράγματι είναι μια πολύ περίεργη ιστορία. Να πούμε πως αναπαράσταση των στιγμών που προηγήθηκαν τις δολοφονίες 41χρονης διασώστριας στη Σύρο, παρουσία των φερόμενων δραστών πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του το πρωί επί τρεις. Λοιπόν, ώρες, τα δύο άτομα εξετάστηκαν ξεχωριστά από αστυνομικούς και εισαγγελέα, δίνοντας όμως παρόμοιες εκδοχές για τα γεγονότα. Κάτι που ενισχύει το σενάριο που θέλει το θύμα τελικώς να προσπάθησε τη μοιραία για εκείνη την ημέρα να πραγματοποιήσει ληστεία στο σπίτι του ζευγαριού. Τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν από τα κρατήρια του αστυνομικού τμήματος της Σύρου στο σπίτι του συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων και μάλιστα φορούσαν και αλεξισφαίρα γυναίκα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις έρευνες των αστυνομικών, υπάρχει ένα βίντεο το οποίο, από κάμερα ασφαλείας, το οποίο έχει στη θέση του και αποτυπώνει τη διασώστρια να προσεγγίζει το σπίτι του ζευγαριού. φορώντας κουκούλα full face, γάντια και γυαλιά. Καταγράφεται να στέκεται για λίγη ώρα έξω από το σπίτι και στη συνέχεια να χτυπάει το κουδούνι ενώ κρατάει ένα μαχαίρι στο χέρι. Μόλις η ιδιοκτήτρια του σπιτιού ανοίγει την πόρτα, δέχεται ένα μαχαίρι, δέχεται ένα τραύμα στο χέρι, ξεκινάει να φωνάζει. Τότε ο σύζυγός αρπάζει και εκείνος ένα μαχαίρι από την κουζίνα και την τραυματίζει στην πλάτη. Η γυναίκα, το θύμα, προσπαθεί να φαίνεται να προσπαθεί να απομακρυνθεί από το σημείο. Ο άνδρας ξεκινάει να την καταδιώκει και στη συνέχεια ψωριάζεται στο έδαφος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Δεν έχει ξεκαθαριστεί το κίνητρο, δεν φαίνεται να γνωρίζονταν τα τρία εμπλεκόμενα άτομα, δεν ήταν καν φίλοι στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δηλαδή. Οπότε είναι μυστήριο.
0: Περίεργο, πολύ.
25: Προπαγανδικά, πολύ περίεργη υπόθεση. Σήμερα στους αστυνομικούς σας επαναλαμβάνω να καταλήγουν πόσο η γυναίκα, το θύμα, φέρεται να επιχείρησε να πραγματοποιήσει ληστεία στο σπίτι του ζευγαριού.
0: Μάλιστα. Πριν να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά για το περιστατικό αυτό η εκπρόσωπος της αστυνομίας, κυρία Κωνσταντιάλη Δημογλίδου, πες μας, Μιχάλη, και γι' αυτό το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με τραγική κατάληξη που είχαμε χθες εδώ στην Καλλιφαία.
25: Ναι, εντάξει, αυτό είναι ένα τραγικό περιστατικό. Ένας 27χρονος απέτυσε από την πρώην σύντροφό του να προχωρήσει στην αποβολή του εμβρίου που κυοφορούσε. Καθώς ήταν αντίθετο στην γέννησή του, η γυναίκα αρνήθηκε και δέχτηκε άγριο ξυλοδαρμό με κλωσίες και ορωθίες στην κοιλιακή χώρα με αποτέλεσμα να χάσει το παιδί. Το περιστατικό αυτό έγινε στην Καλλιφαία. Η 37χρονη τη στιγμή της επίθεσης, αντιλαμβανόμενη τον κίνδυνο που ελόγχευε τόσο για την ίδια όσο για το παιδί, κάλεσε την αστυνομία. Ο 28χρονος έφυγε από το σπίτι, μεταφέρθηκε στο Αττικό, όπου υποβλήθηκε σε γεσαρική τομή. Με τους γιατρούς όμως διαπιστώνουν πως το βρέφος είχε καταλήξει. Ξεκίνησαν έρευνες οι αστυνομικοί, τον εντόπισαν, συνελήφθη και αξίζει να σημειωθεί πως ο συγκεκριμένος άνδρας πριν από 3 χρόνια έχει κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του ίδιου του πατέρα.
0: Μάλιστα. Κρίμα και άδικο.
25: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Μιχάλης Θεζάρης, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε πριν από λίγο στην τηλεόραση του Sky η κυρία Κωνσταντιά Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, αφενός για το περιστατικό της Σύρου και αφετέρου για τα όσα μας έλεγε τώρα, κλείνοντας, ο Μιχάλης, για αυτό το περιστατικό στην Καλλιθέα χθες.
1: Υπήρχε και ένα σακίδιο το οποίο έφερε η γυναίκα, μέσα στο οποίο βρέθηκε από τους αστυνομικούς και πάλι κάποιο αιχμηρό αντικείμενο, ένας σιδερένιος λωστός όπως και ένα αεροβόλο όπλο, χωρίς να γνωρίζουμε βέβαια πώς θα χρησιμοποιούνταν αυτά και αν θα χρησιμοποιούνταν. Έχουμε μόνο τη θέση, ξαναλέω, των συλληφθέντων, οι οποίοι θεωρούν ότι το κίνητρο ήταν η ληστεία. Άρα μιλάμε για μία απόπειρα ληστείας. Επιτέθηκε αρχικά στη γυναίκα, όπως μας έχουν αναφέρει, και στη συνέχεια εφοπλίστηκε από τον άνδρα. Βέβαια τραυματίστηκε θανάσιμα, όπως αποδείχθηκε, καθώς χτυπήθηκε και εντός και εκτός της οικίας, όπου καταδιώχθηκε στη συνέχεια. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς για ποιο λόγο η γυναίκα έφτασε εκεί στην οικία. Το θύμα δεν ήταν σε θέση να μιλήσει στους αστυνομικούς. Με πληροφορίες, οι αστυνομικοί της Δίας τον εντόπισαν στο κέντρο της Αθήνας να κινείται πεζός. Αναγνώρισαν τον άντρα. Τελικά συνελήφθηκε, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακοπή της κοίησης. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σοβαρά τα αδικήματα. Οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και αναμένουμε την απολογία του στον ανακριτή.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα και σε αυτή την επίσης ενδιαφέρουσα ιστορία στην Κρήτη και το κύκλωμα των πλαστών γνωματεύσεων. Έρχονται στο φως νέα στοιχεία για αυτή την υπόθεση που είχε ως εγκέφαλο τον ιατροδικαστή της υπηρεσίας Χανίων και έναν τοξικολόγο. Το modus operandi, το πώς δρούσαν οι εμπλεκόμενοι και αλλίωναν οι ιατροδικαστικές εκθέσεις, έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα μας το πει τώρα ο Χάρης Λεοντάκης. Γεια σου, Χάρη.
3: Καλό μεσημέρι. Έδωσαν μια συνέντευξη τύπου σήμερα ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης και ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, όπου παρουσίασαν στοιχεία της υπόθεσης και το πώς έφτασαν εκεί. Όλα ξεκίνησαν με την υπόθεση πέρυσι της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε όπλα και ναρκωτικά, αφού έδωσαν κάποιες διευκρινήσεις και κάποια στοιχεία που προέκυψαν από την περαιτέρω έρευνα που διέταξε και η εισαγγελία για τη συγκεκριμένη υπόθεση, με την εμπλοκή και άλλων ατόμων, με το ξεκαθάρισμα των ρόλων, με την ενεργό συμμετοχή και δύο αστυνομικών εν ενεργεία, παρακαλώ, στην συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Ναι.
3: Από πέρυσι ήταν γνωστή η εμπλοκή τους, απλά δεν είχε ξεκαθαριστεί ο ρόλος τους. Αναφέρθηκαν και στην υπόθεση του ιατροδικαστή που ξεκίνησε η έρευνα με αφορμή στοιχεία της συγκεκριμένης υπόθεσης. Από το περασμένο Σεπτέμβριο, δύο άτομα της εγκληματικής αυτής οργάνωσης που είχε αποκαλυφθεί πέρυσι, σε αυτά τα δύο άτομα είχαν δοθεί ψευδείς βεβαιώσεις από τον καθηγητή τοξικολογίας, όπου μάλιστα, όπως αναφέρθηκε στην διάρκεια της συνέντευξης τύπου, για το ένα άτομο που είχε και ηγετικό ρόλο στην προηγούμενη υπόθεση, μέσα σε 3 μήνες υπήρχαν 5 διαφορετικές βεβαιώσεις. 5 διαφορετικές βεβαιώσεις. Στη μία να φαίνεται τοξικόμανη, στην άλλη να μην φαίνεται τοξικόμανη. Ο άνθρωπος αυτός είχε εμπλακεί σε ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα.
0: Ναι.
3: Ενώ ένα μήνα πριν φαινόταν ως τοξικόμανης, γιατί είχε μια υπόθεση ναρκωτικών για διακίνηση κοκαίνης, στην περίπτωση του τροχαίου δυστυχήματος παρέσυρε και σκότωσε έναν 81χρονο. Ενώ η αρχική ανάλυση ήταν ότι είναι τοξικόμανης, στη συνέχεια εμφανίστηκε ως μη τοξικόμανης. Ότι δεν είχε καμία. Δεν είχε εντοπιστεί κοκαίνη στο αίμα.
0: Μάλιστα.
3: Τώρα, για δύο λοιπόν υποθέσεις εμπλέκονται με την εγκληματική οργάνωση. Υπήρξαν στοιχεία, συνομιλίες και καταθέσεις για άλλες δύο, όπου διαπιστώθηκε ποιος ήταν ο ρόλος του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου στις συγκεκριμένες υποθέσεις και εξετάζονται, εκτός από τις 8 που συμπεριλαμβάνονται στην δικογραφία με την οποία ασκήθηκαν διώξεις, εξετάζονται άλλες 4 υποθέσεις. 4 υποθέσεις όπου θα ζητηθεί να γίνει εκ νέου έλεγχος και με βάση τα δείγματα που είχαν ληφθεί τότε, αλλά και με νέα δείγματα προκειμένου να υπάρξει ένας πλήρης έλεγχος και των συγκεκριμένων υποθέσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Η ουσία είναι ότι κάποιοι άνθρωποι έκαναν business και έβγαζαν πολλά λεφτά γιατί τίποτα δεν γινόταν με το αζημίωτο, εμποδίζοντας ουσιαστικά τις αρμόδιες αρχές να αποδώσουν πραγματική δικαιοσύνη εις βάρος πολύ κόσμου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χάρης Λεοντάκης, κυρίες και κύριοι, από την Κρήτη, και κάπως έτσι θα πάμε στη Βόνη και στο δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Επιδρομές Ισραηλινών εμπίκων προκαλούν νέα ένταση στη Δυτική Όχθη. Συγκεντρώσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία και στα κατεχόμενα εν ώψη της άφιξης του Αντώνιο Γκουτέρες. Σε αναζήτηση πάντα του νέου Υπουργού Συγκοινωνιών, ο καγκελάριος Μέρτς. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Οι Ισραηλινοί έπικοι συνεχίζουν τις επιδρομές σε παλαιστινιακές συνοικίες και χωριά στη Δυτική Όχθη, ανεβάζοντας την ένταση και προκαλώντας έναν νέο κύκλο αίματος. Με συλλήψεις Παλαιστινίων αντέδρασε η Ισραηλινή κυβέρνηση. Την Τρίτη θα βρεθεί στις ΗΠΑ ο Νετανιάχου για να συναντηθεί ξανά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Εβδομάδα κρίσιμων εξελίξεων για το Κυπριακό θα είναι η επόμενη και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας συναντάται σήμερα στην Αθήνα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ως γνωστόν, τη Δευτέρα φτάνει στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Μεγάλες κινητοποιήσεις για μια διζωνική δικοινοτική λύση οργανώνουν διάφορες οργανώσεις την ερχόμενη Τρίτη εν ώψη ακριβώς των επικείμενων συναντήσεων. Σε αναζήτηση Υπουργού Συγκοινωνιών βρίσκεται από χθες ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς, σε μετά την άρνηση του βουλευτή των Χριστιανοδημοκρατών Φρίτς Γκούντσλερ να αναλάβει τα καθήκοντα στη θέση του σημερινού Υπουργού Πάτρικ Σνίντα, τον οποίον θέλει να αντικαταστήσει ο Χριστιανοδημοκράτης καγκελάριος, καθώς δεν ήταν ικανοποιημένος από το έργο του. Το Υπουργείο, που είναι αρμόδιο για τις απαρχαιωμένες συγκοινωνιακές υποδομές της χώρας, θεωρείται εδώ και χρόνια προβληματικό και έχει καταστρέψει αρκετές πολιτικές καριέρες. Για ένα ατυχές περιστατικό έκανε λόγο ο νέος επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών, Τόρστεν Φράι. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς από εμάς εδώ στη Βόνη. Γεια σας.
0: Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Η μετεωρολόγο μας η Λιάννα Κουτσούπη είναι μαζί μας στο στούντιο. Εντάξει, επέστρεψε το καλοκαίρι στη θέση του.
6: Έχει επιστρέψει. Βέβαια, έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις ακόμα σε Κρήτη και Εύβοια που από το απόγευμα βέβαια θα εξασθενήσουν πλήρως. Mm-hmm. Και από αύριο πια. Καλοκαίρι θα επανέλθει, μιλάμε για αίθριο καιρό σε ολόκληρη την χώρα. Τώρα η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο από αύριο, αγγίζοντας τους 30 με 32 βαθμούς στα υπηρετικά και τους 29 με 31 βαθμούς στις νησιωτικές περιοχές. Στην Αττική θα βρισκόμαστε στους 28 με 30 βαθμούς, βέβαια το πρωί νωρίς θα είμαστε στους 16 βαθμούς.
0: Θα χρειάζεται ένα μπουφανάκι, ένα ζακετάκι.
6: Ακριβώς.
0: Όπως και σήμερα νομίζω.
6: Έτσι, όπως και σήμερα. Βέβαια, και με τον άνεμο αρκετά ισχυρό και αύριο. νερό. Μέχρι σήμερα, βασικά το βράδυ, θα πνέουν βοριάδες μέχρι και 5-6 μπουφόρ στο Αιγαίο, τοπικά 7 στο Καρπάθιο Πέλαγος. Από αύριο περιμένουμε πια εξασθένιση και των ανέμων και θα πνέουν μέχρι 5 μπουφόρ στο Αιγαίο, 6 πάλι στο Καρπάθιο, λίγο πιο ισχυρή στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Ναι. Και την Τρίτη, την Δευτέρα, με συγχωρείτε, περιμένουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, μέχρι 37-39 βαθμούς τοπικά στη Δυτική Ελλάδα, 35 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά και μέχρι 34.
0: Από τα 30 πάμε στους 37.
6: Ακριβώς τώρα ξαναανεβαίνει η θερμοκρασία. Βέβαια, να πούμε ότι είμαστε κοντά σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή.
0: Τελευταία εβδομάδα
6: όλη
0: του
6: την
0: Ιουλίου,
6: εβδομάδα.
0: Αυτή που έρχεται.
6: Ακριβώς. Yeah. Και λίγες βροχοπτώσεις θα έχουμε ενδεχομένως στη Βόρεια Ελλάδα την Δευτέρα και την Τρίτη και στα κεντρικά ορεινά. Απογευματινές όμως αστάθειες είναι αυτά και είναι καλοδεχούμενα.
0: Κάτι ακραίο μπροστά μας δεν φαίνεται, δεν ενδιαφέρεται.
6: Όχι
0: ούτε
6: ακόμα.
0: Από τη μία πλευρά ούτε από την
6: όχι,
0: άλλη.
6: Όχι, ούτε κάποιος καύσωνας, ούτε ακραίες βροχοπτώσεις. Θα δούμε πώς θα κυλήσει και ο Αύγουστος.
0: Με τις προγνώσεις σας και τη βοήθειά σας το παρακολουθούμε. Η Λιάννα Κουτσούπη ήταν μαζί μας. Και πάμε για φινάλε με τα αθλητικά και μια είδηση της τελευταίας στιγμής πάρα πολύ ευχάριστη. Ο Θανάσης Κρητικός είναι μαζί μου.
7: Για ακόμη μια φορά η εθνική ομάδα Πόλο μας κάνει περήφανους. Έχουμε κουραστεί να το λέμε, αλλά πάντα τα παιδιά αυτά είναι.
0: Τέτοια πράγματα δεν κουράζει.
7: Ναι, είναι πάντα εκεί στις μεγάλες στιγμές. Πήραν πριν από λίγο την πρόκριση στον τελικό του.
8: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Για το σπίτι του μέλλοντος.
9: Για τον αγρότη του σήμερα.
10: Για τον εργολάβο του τώρα.
9: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
10: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
9: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
10: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
9: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
10: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775 με άνετο χώρο στάθμευσης.
9: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
11: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
12: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
26: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
12: Σκέψου, πράκτικα.
27: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε. Σκύψε.
28: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
29: Α, φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
27: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
28: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
29: Φοβάμαι.
28: Σταμάτα και εσύ, μωρέ, με τρόμαξε!
27: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
28: Μπράβο!
29: Μπράβο!
30: Game Masters Escape Room.
4: Αδρεναλίνη.
13: Συνεργασία.
4: Μυστήριο. Δράση.
13: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
13: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
13: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
14: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Αποκτήσέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
15: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
14: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
16: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
17: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
16: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
17: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
14: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
4: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
3: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Μια γυναίκα άμεσα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
2: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
2: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
2: Ζήσε την εμπειρία.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας, η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει.

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά

ξεκινάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίντλ. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τοστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα, 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισέρ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33

πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
5: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η μερούλα.
5: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
8: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
8: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
8: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
8: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε πια!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύση σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
0: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
8: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
9: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
8: Στην Καψιόχας Mobility, 5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος. Ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα, παρέα εδώ στο Sky 100,3. Πρόσφατα έζησα ένα περιστατικό το οποίο για εμένα ήταν πρωτόγνωρο, αλλά για μια καλή μου φίλη, που ήταν και η πρωταγωνίστρια του περιστατικού, έδειξε να είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό. Έχουμε γυρίσει στην Αθήνα από ένα ταξίδι και παρότι ξέρει πως παίρνω το μετρό για να γυρίσω στο σπίτι μου, γιατί με βολεύει, προσφέρθηκε να με κατεβάσει στην Αθήνα με το αυτοκίνητό της. Αποδέχθηκα την πρόταση και την ακολούθησα ως το πάρκινγκ του αεροδρομίου, όπου εκεί χωρίς υπερβολή έψαχνε για 47 ακριβώς λεπτά με το ρολόι το αυτοκίνητό της. Πέρα από το γεγονός ότι προσπαθήσαμε να διασκεδάσουμε όλο αυτό, αυτό που συνέβαινε δηλαδή κάνοντας πλάκα, δεν άντεξα και όταν μπήκαμε επιτέλους στο αυτοκίνητο, τη ρώτησα αν αυτό τη συμβαίνει συχνά ή αν το θεωρεί φυσιολογικό. Μου απάντησε ότι έχει συμβεί 1-2 φορές τον τελευταίο καιρό, γι' αυτό πλέον βγάζει φωτογραφίες από το πάρκινγκ για να μπορεί να βρίσκει πιο εύκολα το αυτοκίνητο όταν επιστρέφει στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Για το αν θεωρεί φυσιολογικό αυτό που τη συνέβη, μου είπε ότι δεν δίνει και πολύ μεγάλη σημασία που έχει παρκάρει πλέον, γιατί συνήθως καθυστερεί να φτάσει στο αεροδρόμιο και είναι πάντα αγχωμένη για να μην χάσει την πτήση. Θυμήθηκα τότε τα λόγια ενός πολύ γνωστού νευρολόγου που μου είχε πει παλιότερα σε μια συνέντευξη ότι είναι απολύτως φυσιολογικό να μην καταγράφουμε πληροφορίες όταν είμαστε αγχωμένοι ή πληροφορίες οι οποίες θεωρούμε ότι δεν έχουν και μεγάλη σημασία για εμάς όπως πιστεύουμε εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι δηλαδή ότι χάνουμε τη μνήμη μας, ούτε την ικανότητα να θυμόμαστε, αλλά κυρίως το ότι δεν εγγράφουμε στη μνήμη μας κάποιες πληροφορίες από την καθημερινότητά μας. Λέγοντάς της αυτά στο αυτοκίνητο και ενώ οδηγούσε την καθησύχασα, αλλά η ίδια επέστρεψε τονίζοντάς μου ότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πότε η μνήμη του αρχίζει να τον προδίδει, καθώς αυτό γίνεται σταδιακά. Και μάλιστα σε ηλικίες όπως η δική μας που φτάνουμε τα 60 κατέληξε εμφατικά. Η αλήθεια είναι ότι η ανθρώπινη μνήμη μπορεί να συγκρατεί και να ανακαλεί έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό πληροφοριών. Κάποιες από αυτές τις πληροφορίες τις θυμόμαστε για μικρό και άλλες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτή η ισορροπία είναι πολύ σημαντική για να μπορούμε να φέρνουμε σε πέρας την καθημερινότητά μας. Οι επιστήμονες λένε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, ανεξαρτήτως ηλικίας, έχουν νιώσει κάποια στιγμή αυτό το κενό μνήμης, ότι δηλαδή δεν μπορούν να θυμηθούν ή να ανακαλέσουν κυρίως από το σκληρό δίσκο του εγκεφάλου τους μια πληροφορία που συνηθίζουν εύκολα να τη φέρνουν στο προσκήνιο άλλες φορές. Μάλιστα, λένε ότι η μνήμη είναι μια λειτουργία που αποτελείται από 4 διαφορετικά στάδια. Αν ένα από αυτά διαταραχθεί, είναι πολύ πιθανό να δυσκολευτούμε να ανακαλέσουμε ορισμένες πληροφορίες. Το πρώτο είναι η προσοχή, δηλαδή πόσο μεγάλη προσοχή δίνουμε σε κάτι που θέλουμε να απομνημονεύσουμε την ώρα που αυτό συμβαίνει. Αν έχουμε το μυαλό μας κάπου αλλού, είναι λογικό να μην δώσουμε την απαραίτητη προσοχή. Άλλες φορές επιλέγουμε τι να προσέξουμε από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, καθώς συμβαίνουν πολλά, ειδικά σήμερα, που όπως έχει φτιαχτεί ο κόσμος που ζούμε. Οπότε, ό,τι παλιότερα μας έκανε εντύπωση μπορεί πλέον να μην μας εντυπωσιάζει και να μην το καταγράφουμε. Το δεύτερο στάδιο που βοηθά στην απομνημόνευση των πληροφοριών είναι η κωδικοποίηση, όπως λένε, από αυτά που ακούμε, βλέπουμε ή αισθανόμαστε όταν θέλουμε να καταγράψουμε μια πληροφορία. Πόσο δηλαδή αναλύουμε το υλικό εκείνη τη στιγμή που έχουμε μπροστά μας για να το απομνημονεύσουμε. Το επόμενο στάδιο είναι η αποθήκευση, και αυτό είναι κομβική σημασία, πώς δηλαδή τοποθετούμε κάτι που συμβαίνει εκείνη την ώρα μέσα στη δεξαμενή που ονομάζουμε μνήμη. Το τέταρτο στάδιο είναι η ανάκληση της πληροφορίας. Και παρότι οι περισσότεροι πιστεύουν ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο, να ανακαλέσουμε δηλαδή την αποθηκευμένη πληροφορία, φαίνεται ότι αυτό ενεργοποιείται αυτόματα με την αναζήτηση των ενεργών σημείων που καθορίζουν αυτή την πληροφορία και είναι καταγεγραμμένα στη μνήμη. Και αν όλα αυτά σας φαίνονται ήδη πολύ περίπλοκα και επιστημονικά, δεν θα μπω καν στη διαδικασία να σας μιλήσω για το πόσες πληροφορίες μπορούμε τελικά να αποθηκεύσουμε, σε ποιο διάστημα, αλλά και ποιες από αυτές μπορούμε να ανακαλέσουμε. Πού θέλω να καταλήξω? Ότι η μνήμη δεν είναι ένας απλοϊκός μηχανισμός και ούτε διαταράσσεται τόσο εύκολα όσο εμείς πιστεύουμε. Το να ξεχάσω το πορτοφόλι μου, τα κλειδιά μου, το να έχω παρκάρει και να μην ξέρω πού έχω παρκάρει, το αν έβαλα ή όχι συναγερμό και πολλά άλλα που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας, δεν είναι απαραίτητα σημάδια ότι κάτι δεν πάει καλά με τη μνήμη μας, αλλά σίγουρα μπορεί να είναι μια ψυχαναγκαστική διαταραχή. Ωστόσο, η επιστήμη πλέον γνωρίζει ότι ο τρόπος ζωής μας μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη μνήμη μας στο πέρασμα των χρόνων. Είναι πράγματα στα οποία δεν δίνουμε και τόσο μεγάλη σημασία, όπως λίγο αλκοόλ παραπάνω, κάποια φάρμακα που παίρνουμε για μια πάθηση, το υπερβολικό άγχος, η αδιάγνωστη κατάθλιψη, αλλά και τα προβλήματα με την έλλειψη ύπνου πολλές φορές. Τελευταία, πολλές άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι μπορούμε να κάνουμε αρκετά πράγματα για να γυμνάσουμε εντός και εκτός εισαγωγικών το μυαλό μας και τη μνήμη μας στο πέρασμα των χρόνων. Και δεν είναι αυτό το οποίο πάει αμέσως στο μυαλό των περισσότερων, αυτό δηλαδή τα τεστ μνήμης μέσα από παιχνίδια, υπάρχουν ήδη πολλά ηλεκτρονικά, αλλά πιο απλά πράγματα, όπως η προσεγμένη διατροφή που κρατάει η υγιή τα αγκεία, η συστηματική άσκηση και το περπάτημα, η κοινωνικοποίηση και η αποφυγή της μοναξιάς, και πολλά άλλα που ευτυχώς μπορούμε να τα αλλάξουμε στην καθημερινότητά μας για να θυμόμαστε καλύτερα και περισσότερα πράγματα όσο περνούν τα χρόνια. Σίγουρα μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα, πιο εξειδικευμένα για να έχουμε καλή μνήμη. Ίσως βέβαια πρέπει να εκπαιδευτούμε σε αυτή ή για την ακρίβεια να εκπαιδευτούμε στον τρόπο που θα τα εφαρμόσουμε. Κάποιοι ειδικοί λένε ότι καλό θα ήταν να μειώσουμε το πλήθος των πληροφοριών που θέλουμε να απομνημονεύουμε, πράγμα που ούτως ή άλλως γίνεται πλέον με τη χρήση έξυπνων τηλεφώνων. Αλλά και να δίνουμε απαραίτητο χρόνο ώστε να κατανοήσουμε τη νέα πληροφορία και να τη συνδέσουμε με κάτι που ήδη γνωρίζουμε. Επίσης, μία συμβουλή είναι να ανακαλούμε όλο και πιο συχνά πληροφορίες που έχουμε ήδη απομνημονεύσει. Όμως, αρκετά είπα για ένα δύσκολο θέμα που η κυρία Σακά γνωρίζει πολύ καλά, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα μας πει πολύ περισσότερα και κωδικοποιημένα, ελπίζω, ώστε να μπορούμε να κρατήσουμε ενεργή τη μνήμη μας για πολλά χρόνια. Καλησπέρα, κυρία Σακά.
11: Γεια σου, Μιχάλη.
10: Πώς είστε?
11: Χαίρομαι που μιλάμε για αυτά τα όντως σημαντικά ζητήματα και που ενδιαφέρουν πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Για μια ακόμη φορά.
10: Έχετε κάποιο σχόλιο πρώτο για αυτά που είπα?
11: Α, μπράβο. Τα είπες καλά και περιεκτικά. Έχεις πάρα πολλά
10: ζητήματα μαζί, ναι.
11: Με σωστό τρόπο. Θα έχω να κάνω κάποια σχόλια ξεκινώντας από την ηλικία. Είπες, ας πούμε, ότι οι φίλοι σου είναι ανάμεσα στα 55 και στα 60.
10: Ναι, το υπονόησα, δεν το είπα ακριβώς, αλλά εκεί.
11: Ναι, ναι, κάπου εκεί. Η άνοια που είναι η πάθηση που σχετίζεται με την απώλεια της μνήμης, στην αρχή τουλάχιστον, γιατί μετά επηρεάζονται και άλλες νοητικές λειτουργίες, σε ένα σημαντικό ποσοστό, αν και κάπως σχηματικό αυτό που θα πω, εμφανίζεται μετά τα 65. Είναι νόσος του γύρατος.
10: Άρα καλά έκανα και την καθησύχασα ως ένα βαθμό.
11: Υπάρχουν όμως σπάνια πολύ και περιστατικά άνοιας και 40 χρονών, αλλά είναι άλλης κλάσης, άλλα συμπτώματα, άλλης εξέλιξης.
10: Ωραία, πολύ ενδιαφέρον το πρώτο σχόλιο.
11: Ναι,
10: άλλο
11: και
10: σχόλιο.
11: Επίσης 55 και 60 είναι ακόμη περισσότερο, ας πούμε. Το 38 που είπα εγώ ήταν ένα περιστατικό, ας πούμε.
10: Ναι.
11: Δεν ξέρω πώς, ελάχιστα σε όλο τον κόσμο. Και όπως επίσης όλοι αυτοί οι παράγοντες που έφυξες σίγουρα επηρεάζουν τη συγκέντρωσή μας, που έχει άμεση σχέση με την ικανότητα εγγραφής πληροφοριών.
10: Ναι. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι, κυρία Σακά, ακόμη και νέοι σε ηλικία, έχουμε αυτό το φόβο ότι ξεχνάμε συνεχώς. Μάλιστα αγωνιούμε και το λέμε και στις παρέες μας, κάνοντας πλάκα που δεν είναι καθόλου αστείο βέβαια. Κοίτα, η άνοια δεν είναι μακριά, ας πούμε, ή το Αλτσχάιμερ μου χτυπάει την πόρτα.
11: Είναι λιγάκι ένας φόβος και λίγο τεχνητός, δηλαδή. Υπάρχει πάρα πολλή πληροφορία που κυκλοφορεί για ένα φλέγον ζήτημα όπως είναι η άνοια,
10: mm-hmm.
11: γιατί είναι πολύ τραγικό, είναι σημαντικό, ας πούμε, για όλους μας να χάνεις το μυαλό σου.
10: Προφανώς.
11: Τώρα υπάρχουν πολλές αναφορές στα social media, στο ίντερνετ μπορείς να βρεις άπειρες πληροφορίες, οπότε είναι ένα ζήτημα προσιτό, πέφτουμε πάνω του συνέχεια και γι' αυτό αναφέρεται συχνά.
10: Ναι, γίνεται αυτή η κατάχρηση του όρου, τέλος πάντων.
11: Ναι, ναι,
10: υπάρχουν ωστόσο.
11: Δεν πρέπει να κάνουμε.
10: Δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Ναι. Και να ανησυχούμε χωρίς λόγο. Υπάρχουν κάποια σημάδια που διαφοροποιούν αυτή την αθώα ανησυχία από την πραγματική ανησυχία?
11: Ναι, από την άλλη μεριά, εκείνο που ήθελα εγώ να πω είναι ότι στις νεότερες ηλικίες τα προβλήματα με τη μνήμη οφείλονται κυρίως σε ψυχοπίεση. Όπως το είπες και εσύ πολύ σωστά. Είτε είναι άγχος, είτε είναι κατάθλιψη. Και όχι επίσημη κλινική κατάθλιψη. Καταθλιπτικά συμπτώματα, ας πούμε, που δεν μας αφήνουν να ησυχάσουμε, να απολαύσουμε την καθημερινότητά μας. Αυτά πολύ συχνά οι ψυχοπίεση, οι ψυχοπιεστικές καταστάσεις επηρεάζουν τη συγκέντρωσή μας και την προσοχή μας και επομένως και τη μνήμη μας.
10: Άρα σε αυτό δεν ανησυχούμε, να ζητούμε τη λύση κάπου αλλού, γιατί αλλού είναι το πρόβλημα. Πότε
11: ναι.
10: ανησυχούμε, θέλω να μου πείτε.
11: Ανησυχούμε όταν παρόλες τις ψυχοπιεστικές καταστάσεις, παρόλες τις προσπάθειες που κάνουμε στην καθημερινότητά μας να ακολουθούμε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, γιατί γι' αυτό μίλησες πριν, Μιχάλη. Παρόλα αυτά, τα προβλήματα με τη μνήμη μας επηρεάζουν την καθημερινότητά μας.
10: Αυτό είναι το σημάδι δηλαδή.
11: Ναι, ναι, που είναι σημαντικά δηλαδή. Αυτό που είπες με τη φίλη σου, ότι το έχει πάθει 3 ή 4 φορές, θα μπορούσε ίσως να σημαίνει, ίσως λέμε.
10: Ναι.
11: Αν βέβαια η γυναίκα έκανε 50 ταξίδια όλο το χρόνο και πάρκαρε.
10: Ναι, είναι λογικό να συμβεί 2-3 φορές, ναι. Καταλαβαίνω πώς το λέω.
11: Είναι άνευ σημασία.
10: Ναι. Πότε είναι ανησυχητικό?
11: Αλλά όταν το καλοκαίρι, η οποία δεν είναι και μεγάλη, ας πούμε, την εξοχή, στο διάστημα του μήνα που ήμουν και εγώ στο χωριό, έχασε τα κλειδιά του σπιτιού της σε ένα μήνα. 11 φορές. Αυτό είναι εκεί, καμπανάκι.
10: Ναι, εκεί είναι καμπανάκι, ναι. Καταλαβαίνω πώς το λέτε. Υπάρχουν τέτοια άλλα καμπανάκια που ίσως θα ήταν καλό να γνωρίζει ο κόσμος, παρότι δεν θέλουμε να ανησυχήσουμε τώρα τους πάντες, αλλά καλό είναι να τα ξέρουμε.
11: Θα ήθελα να το πιάσουμε λίγο πιο πριν. Ένα άλλο σημάδι που μπορεί να είναι ανησυχητικό, μπορεί, είναι να μην βρίσκει κάποιος τις λέξεις, ηλικιωμένος. Ή να καθυστερεί να μιλάει, να ξέρει τι θέλει να πει. Και να μην του έρχεται εκείνη τη στιγμή η λέξη, να κάνει μια παύση. Συνήθως οι έξυπνοι και μορφωμένοι άνθρωποι αντικαθιστούν τη λέξη με κάποια άλλη ή αλλάζουν, ας πούμε, τα συμφραζόμενα, κατάλαβες και την πρόταση, και λένε το ίδιο και συνήθως έρχεται. Αυτό όταν τα καταφέρνουμε να τα αντιμετωπίσουμε και δεν συμβαίνει και πολύ συχνά, είναι φυσιολογικό σημάδι, σύμπτωμα της τρίτης ηλικίας, τότε μεγαλώνουμε, τότε γερνάμε.
10: Όταν όμως δεν βρίσκουμε τη λέξη, εκεί πρέπει να αρχίσουμε λίγο να προβληματιζόμαστε.
11: Και όταν συμβαίνει συχνά.
10: Και όταν συμβαίνει συχνά.
11: Και αυτό επίσης είναι ανησυχητικό σημάδι. Αλλά αυτό ισχύει για μεγάλους ανθρώπους κυρίως. Η αλλαγή της συμπεριφοράς, δηλαδή αυτό που λέμε ήπια συναισθηματική διαταραχή συμπτώματα. Ότι ένας άνθρωπος, ας πούμε, μετά τα 60-65 γίνεται ευερέθιστος, χωρίς λόγο. Ενώ δεν ήτανε. Ναι. Το γύρας φυσιολογικά επιτείνει την προσωπικότητα. Δηλαδή ένας άνθρωπος που ήταν πάντοτε σφιχτός με τα λεφτά του, έχει πολλές πιθανότητες μεγαλώντας να γίνει τσιγκούνης.
10: Ναι.
11: Πολύ. Ναι. Ή και ένας, ας πούμε, άνθρωπος που έχει κάποιες αιμονές,
10: ναι,
11: να κολλάει
10: ότι...
11: περισσότερο.
10: Ναι, αν λέτε όμως ότι αν φτάσει σε ακραία σημεία, τότε
11: αλλά
10: να σας ρωτήσω.
11: Τώρα αν λέτε... φτάσει σε ακραίο σημείο, δηλαδή συνεχής εκνευρισμός χωρίς λόγο, δυστυμία. Αυτό επίσης πρέπει να μας ανησυχήσει και να πάμε στο γιατρό. Δεν σημαίνει υποχρεωτικά.
10: Ότι έχουμε κάτι, ακριβώς. Να σας ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι που είναι σε αυτά τα αρχόμενα συμπτώματα που περιγράψατε, μπορούν να αντιληφθούν οι ίδιοι ότι αλλάζει η ζωή τους, ή συνήθως πρέπει το περιβάλλον να το αντιληφθεί και να τους παροτρύνει?
11: Αυτή είναι πολύ ωραία ερώτηση. Στατιστικά είναι μισές-μισές οι περιπτώσεις. Συχνά ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Με τη μνήμη του, με τη συγκέντρωσή του, με τον έλεγχο τον συναισθηματικό. Αλλά πολλές φορές ακόμη και υψηλού νοητικού επίπεδου άνθρωποι δεν το βλέπουν, δεν το καταλαβαίνουν.
10: Το περιβάλλον το βλέπει, αυτό είναι το ερώτημα.
11: Το βλέπει, αλλά εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι το να αγνοείς αυτά τα συμπτώματα είναι και ζήτημα εγκεφάλου. Μπορεί να είναι και αυτό ένα σύμπτωμα.
10: Δηλαδή...
11: Η απώλεια της αναισθησίας, η νοσοαγνωσία. Εκτός από το ότι συχνά, αυτό δεν μπορούμε να το διαχωρίσουμε, μπορεί να είναι και μια ψυχολογική άμυνα. Δεν θες να παραδεχτείς.
10: Δεν θες να παραδεχτείς ότι συμβαίνει σε σένα. Ναι. Είναι και δραματικό. Κανείς δεν εύχεται να συμβεί, προφανώς. Είπα κάποια πράγματα στον πρόλογο μου για την πρόληψη. Ξέρουμε σήμερα, αλλά χειροπιαστά πράγματα για την πρόληψη. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι αυτό μπορεί να σε βοηθήσει να έχεις καλή μνήμη μέχρι τα βαθιά γεράματα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
11: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό και φλέγον ζήτημα και έχουν επικεντρωθεί και επιστημονικές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια στην πρόληψη της νοητικής δυσλειτουργίας. Το Φεβρουάριο θα γίνει στη Γενέβη ένα συνέδριο για την πρόληψη της νόσου Αλτσχάιμερ που θα το παρακολουθήσουμε κιόλας. Εκτός από μοντέρνο, πολλοί είναι τελευταίες γνώσεις, πολύ σύγχρονες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα ότι μπορούμε να προλάβουμε την άνοια. Υπάρχουν σε κάποιες, στην Ελβετία, στη Γερμανία, ίσως και στις σκανδιναβικές χώρες, ερευνητικές μέχρι στιγμές κλινικές ιατρία πρόληψης, τα περίφημα brain health clinics.
10: Με ποιο τρόπο γίνεται αυτό, αν μπορείτε να μας το πείτε πολύ απλά και σύντομα?
11: Αυτό είναι προσέγγιση, είναι μια κοστοβόρα ακριβή διαδικασία, γι' αυτό λέμε ότι έχει πολύ δρόμο μέχρι να εφαρμοστεί.
10: Και το ευρύ κοινό.
11: Ναι, ευρύτατα, να πω καλύτερα, ότι μπορεί κάποιος να πάει σε αυτό το ιατρείο, σε αυτή την κλινική, και να μελετήσουν τα πάντα στη ζωή του, δηλαδή από τον τρόπο που μεγάλωσε, τις σχέσεις του, τις οικογενειακές, πώς ήταν, τα παιδιά του, την κατοικία του, τον αέρα που,
10: ναι, τα πάντα,
11: που αναπνέει, ας πούμε.
10: Αυτό σε τι θα βοηθήσει, σε αλλαγές που θα κάνει ο ίδιος?
11: Στο να κάνουν μια εξατομικευμένη εκτίμηση κινδύνου. Γιατί τώρα αυτά τα δεδομένα που λέμε, ας πούμε.
10: Ωραία, και εντάξει, ξέρει τον κίνδυνο, ότι ας πούμε έχει υψηλό ή χαμηλό κίνδυνο. Αυτό πώς μπορεί να το αλλάξει?
11: Αλλά όχι μόνο υψηλό ή χαμηλό, και 45%, 17% λέω εγώ τώρα.
10: Ωραία, ναι. Αυτό
11: και
10: πώς
11: να
10: θα το αλλάξει.
11: Να του συγκεκριμένες στρατηγικές.
10: Α, του προτείνω συγκεκριμένη στρατηγική που μπορεί αυτό το ποσοστό να έρθει κόντρα, να μην εκφραστεί ποτέ.
11: Ναι, από τα απλά πράγματα, απλά σε εισαγωγικά, που είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, Μιχάλη. Δηλαδή,
10: ναι, όλα αυτά, η γυμναστική, το περπάτημα, η καλή διατροφή, ναι, τα ξέρουμε αυτά.
11: Ναι, μέχρι και φάρμακα, έχουμε καινούργια φάρμακα που έρχονται, που τα μονοκλωνικά αντισώματα, τα οποία είναι για τα πολύ πολύ αρχικά στάδια της νόσου. Δεν θέλω να θορυβήσω τον κόσμο. Δεν έχει νόημα του να κάνουν γενετικό έλεγχο για την Αλτσχάιμερ. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό. Ούτε έχει νόημα να πάει κάποιος στην Ελβετία, σε μια τέτοια, στην Ελβετία ή στην Γερμανία, ξέρω, στην Αυστρία, σε ένα brain health clinic. Αν έχει πάρα πολλά λεφτά, βέβαια μπορεί να το δοκιμάσει.
10: Ναι.
11: Γιατί μιλάω για πολύ ακριβές.
10: Ένας άνθρωπος όμως που ζει σε αυτή τη χώρα, που οι περισσότεροι δεν έχουν πολλά λεφτά, μπορεί να κάνει όμως αυτά τα απλά πράγματα. Μπορεί...
11: Είναι πολύ σημαντικό.
10: Ναι.
11: Εκτός υγιεινή διατροφή,
10: ναι,
11: όχι κόκκινα κρέατα.
10: Α.
11: Όχι ζωικά λίπη. Και επίσης αερομπική άσκηση, γυμναστική. Περπατάμε.
10: Κολύμπι, περπάτημα, τρέχουμε, πολύ, τρέχουμε, τρέξιμο, ναι. Αυτά είναι πολύ βασικά. Ναι.
11: Κάνουμε ποδήλατο. Δεν κουραζόμαστε. Δεν μιλάμε να τρέχουμε, να περπατάμε γρήγορα.
10: Ναι.
11: Αλλά περπατάμε συστηματικά και τακτικά.
10: Ναι, σωστά. Λοιπόν, άρα μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Εγώ να κρατήσω αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση λέτε πάντα εσείς ότι είναι κομβική σημασία. Και θέλω λίγο να έρθω στα πολύ καινούργια που αναφέρατε, όχι μόνο στα μονοκλονικά. Γενικότερα, βλέπουμε ότι υπάρχει μια διεθνής προσπάθεια, επειδή ο πληθυσμός μεγαλώνει και ζει περισσότερα χρόνια και θα ζει περισσότερα χρόνια στο μέλλον. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για να βρεθεί τελικά το κλειδί που θα λύσει αυτό το μυστήριο του Αλτσχάιμερ. Και αυτή η προσπάθεια γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη, γίνεται με νεότερα φάρμακα. Η αλήθεια είναι ότι έχει συντελεστεί μια επανάσταση, την οποία ενδεχομένως ο κόσμος και να αγνοεί.
11: Ναι, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στο χώρο της φαρμακευτικής θεραπείας,

0: Ναι.
1: Αλλά λέτε ότι ο στόχος είναι να καθυστερήσουν την όσο. Την καθυστερούν ήδη τα φάρμακα που υπάρχουν. Να την εξαφανίσουν, να την προλάβουν, να μην συμβαίνει καθόλου. Ποιος είναι ο στόχος?
0: Ο απότερος στόχος είναι να μπορούμε να την προλάβουμε στα πολύ πολύ αρχικά στάδια ώστε να εξαφανιστεί. Όπως όλες, ας πούμε, οι εκφυλιστικές όμως νόσοι είναι μια εξελισσόμενη διαδικασία.
1: Ναι, σωστά.
0: Που πρέπει να χτυπήσουμε την αιτία.
1: Ακριβώς.
0: Αν μπορούμε.
1: Ωραία, εγώ θα κρατήσω.
0: Αυτό είναι
1: θα κρατήσω
0: πολύ
1: αυτή
0: μεγάλο το δρόμο μπροστά
1: ναι.
0: και το παιδί.
1: Κυρία Σακά, εγώ θα κρατήσω τη συγκρατημένη αισιοδοξία. Επίσης όμως θα κρατήσω την αισιοδοξία ότι λέτε ότι μπήκαμε σε έναν καλό δρόμο πλέον. Ότι δηλαδή είμαστε
0: και
1: στην αρχή του τέλους.
0: Ειδικά τα μονοκλονικά αντισώματα.
1: Ειδικά
0: είναι
1: εκεί.
0: Για τα πολύ πολύ αρχικά στάδια της νόσου. Είναι στην Ελλάδα ήδη.
1: Και λένε,
0: και λένε
1: πολλοί ότι σιγά σιγά η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει τους ερευνητές να κατανοήσουν και τα μονοπάτια.
0: Σίγουρα. Ήδη έχει συμβάλει πολύ η τεχνητή νοημοσύνη στην διαλεύκαση των διαδικασιών του εγκεφάλου και ειδικά της μνήμης. Όπως το παρουσίασες, Μιχάλη, τα στάδια της μνήμης ήταν μια καλή προσέγγιση, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες.
1: Ακριβώς, και πολύ άγνωστοι στην εξίσωση που θα βρεθούν.
0: Άγνωστοι μηχανισμοί, παράγοντες. Που μας βοηθάει πολύ η τεχνητή νοημοσύνη να τους κατανοήσουν.
1: Κυρία Σακά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Καλησπέρα σας.
0: Γεια σου, Μιχάλη, και εγώ ευχαριστώ.

0: Από αυτά που άκουσα από την κυρία Σακά, κρατώ ότι δεν χρειάζεται περιττή ανησυχία για το αν θυμόμαστε ή ξεχνάμε στην καθημερινότητά μας. Χρειάζεται όμως να έχουμε τεντωμένες κεραίες για να μπορέσουμε έγκαιρα να εντοπίσουμε οτιδήποτε κρίνεται παθολογικό. Και αυτό γιατί σήμερα μπορούμε, όπως ακούσαμε, να κάνουμε πολλά για να το αλλάξουμε και ιδίως στην αρχή. Και όπως ακούσαμε, τα περισσότερα από αυτά είναι απλά πράγματα που αξίζει να τροποποιήσουμε στην καθημερινότητά μας και δεν κοστίζουν. Αυτό που είναι το πιο σημαντικό, και θα κλείσω με αυτό, είναι ότι όλα στο σώμα μας είναι αλληλένδετα. Ακόμη και η μνήμη, η οποία αποδεδειγμένα πλέον συνδέεται με την κατάσταση της βιολογικής και ψυχικής μας υγείας. Πώς δηλαδή ασθένειες όπως ο διαβήτης, η υψηλή αρτηριακή πίεση ή η κατάθλιψη μπορούν μέσα από έμεσους ή άμεσους μηχανισμούς να συμβάλλουν στην καλή ή στην κακή μνήμη. Αυτό που θεωρώ υποχρέωση να πω σε όλους σας είναι να αυξήσετε την κοινωνικοποίηση στη ζωή σας, ακόμη και αν αυτό σας φαίνεται δύσκολο στην αρχή. Δεν είναι μόνο οι φίλοι που είτε υπάρχουν είτε όχι, αλλά είναι και πολλές άλλες ομάδες ανθρώπων που συγκροτούνται με βάση τα κοινά τους ενδιαφέροντα, κάτι που πρέπει να γίνεται όσο περνούν τα χρόνια. Η μοναξιά σίγουρα δεν βοηθάει στην καλή μνήμη. Αν πιστεύετε ότι όλα όσα ακούτε σε αυτή την εκπομπή έχουν ενδιαφέρον, μην ξεχνάτε και το τηλεοπτικό ραντεβού μας με την εκπομπή «Ζω καλά» κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην τηλεόραση.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής, να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλα.

0: Μα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
1: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
0: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
1: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657. Και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
9: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
8: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία

0: και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Ένα βίλας που διέμενε με τους γονείς του για διακοπές στην περιοχή της Γεωργιούπολης Χανίων. Το παιδί διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σοβαρή. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Η Ελλάδα αποστέλει 2 καναντέρ στην Ισπανία στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μπαδιά στο Ηράκλειο Κρήτης. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί ο Μινάς Τσαμόπουλος.
4: Έλα, Μαρία.

0: πολύ πολύ καλησπέρα σας. 26 λεπτάκια πριν. Μην γελάζε. Μην γελάζετε τρόλ. Κυρίες και κύριοι, έχουμε τον καθηγητή του τρόλ εδώ. Συμφωνείς, Μαρία? Ε, Γιώργα, ότι είναι τρόλ ο Νότης. Τι, μίλα ρε, μίλα.
1: Εσύ το λες.
0: Ο σεβασμός. Τώρα αλλάζει το παιχνίδι, εντάξει. Δεν σε ξαναρωτάω για τον Νότη.

ρύθμιση του ήχου λοιπόν ο Νότης Παπαγιαννάκος, κυρίες και κύριοι, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη, στην μουσική επιμέλεια αγαπημένη ο έρωτας Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε Κυριακή μη χάνετε την εκπομπή της Κωνσταντίνας, μία η ώρα το μεσημέρι, μια Κυριακή από τη ζωή του της και έχει τον καλεσμένο και την καλεσμένη της, κυρίες και κύριοι, στο τηλεφωνικό κέντρο η γυναίκα που σάρωσε τα νησιά, η γυναίκα με ονοματεπώνυμο γηπεδικό σύνθημα, Ελένη Μπουλιέρη, Ελένη Μπουλιέρη. Σκόρπιον, σε 210-48-00-170-174 τηλεφωνείτε εκεί και αφήνετε το μήνυμά σας στην Ελένη. Ρε, ακούει κανένας, την έχετε κοπανίσει όλοι, ε. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου skyradio.gr και στο πλαίσιο που βλέπετε πάνω δεξιά πες την άποψή σου, εσείς δεν τη λέτε, δεν είστε κορόιδα, τη γράφετε και μας την στέλνετε.

100,3. Μέχρι τις 7 θα βγάλουμε τα σώψυχά μας. There's no one like you. Δώσ'

Είναι η εκπομπή δύο φίλοι τρεις απόψεις. Σταματέλος τελεί εναδία. Θα επανακάμψει το άλλο Σαββατοκύριακο, αλλά δεν θα κάνουμε μαζί εκπομπή, διότι λόγω αδειών εγώ έχω τοποθετηθεί το πρωί 10-12. Και θα έχω και εκπομπή και αυτή τη βδομάδα καθημερινή. Σας ενημερώνω, όπως κάνει ο Άρης Πρωτοσάλτε που ενημερώνει τι εκπομπές θα κάνει μέχρι τα Χριστούγεννα. Αυτή τη βδομάδα θα κάνω και εγώ 4-6. Θα πατάω σε δύο πασοκικές εκπομπές. Η μία του Κολοκυθά, με τη Μαρία βέβαια, αλλά ο Κολοκυθάς είναι ο πασοκτζής. Και η άλλη του Κούτρα, άλλος πασοκτζής εκεί, με τον Τζούνο. 4-6, δώσε!

Γεια σου Ράνια Μαλτέζου, να σε καλά, καλά απόγευμα, μηνά, καλά απόγευμα και σε σένα Ράνια. Και το τραγούδι αφιερωμένο στην Εθνική Ομάδα Εδατοσφαίρισης που είναι στο παγκόσμιο κύπελο, αγωνίζεται στο Σίδνεϊ και πέρασε τον τελικό.

Καλησπέρα στη Φρόσο, στο Φάνη, στη Μαρία, στον Νίκο, στη Δανάη, στον Ανδρέα και στη Γιώτα. Να είστε καλά παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Άρε Νότι με τα σόλο σου, άρε Νότι. Έλα ρε γίγαντα, Σταύρος Κουναλάκης, καλησπέρα από Σεούλ Κορέας. Γεια σου Σταύρακα. Είχα πάει ταξίδι στην Κορέα, στη Σεούλ. Όχι στη Σεούλ, στη Σεούλ προσγειωθήκαμε, πήγαμε πιο κάτω. Σε μια πόλη λέγεται Γκίνγκονγκ, κάπως έτσι. Όπου είναι τα ναυπηγεία της Samsung για παραλαβή ενός δεξαμενόπλευρα, τα μεγάλα, τα DP2 Shuttle Tankers από την TEN. Την Jacos Energy Navigation. Είναι αυτά τα μεγάλα που πάνε στις πλατφόρμες που αντλούν πετρέλαιο και με μια ειδική σωλήνα. Στην πλώρη έχει το μηχανισμό, κουμπώνει εκεί η σωλήνα και όπως τραβάνε το πετρέλαιο από το βυθό, γεμίζουν το δεξαμενόπλαιο και φεύγει, ταξιδεύει. Εκεί ήταν και η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, η Kimberly Guilfoyle. Γεια σου Σταύρακα, ορίζει ο Σταύρος εκεί, παρέα. Μου κάνετε κάτι μαθήματα τεχνολογίας. Ήρθα σοφότερος πίσω. Πόπο ταξίδι όμως, Πόπο φίλε, 2,5 ώρες να πας από εδώ Φραγκφούρτη. Από Φραγκφούρτη 11 να πας και 12 να γυρίσεις Σεούλ. Και από τη Σεούλ με πούλμαν 5,5 ώρες για να πας στα ναυπηγεία κάτω. With gasoline.

Αυτό το πούλμαν ήταν σταγόνα στο ποτήρι. Αλλά εντάξει, πάντα γυρίζεις με φοβερές εμπειρίες. Εγώ Samsung δεν είχα πάει. Συνήθως πήγαινα μόνο στη Hyundai. Τεράστια ναυπηγεία, τεράστιες μονάδες. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση τόσο στη Hyundai όσο και στη Samsung που περνάς μέσα από τα ναυπηγεία τώρα, έτσι. Ναυπηγεία. Δουλεύουν κανονικά. Γιατί δεν βλέπεις, ρε φίλε, κάτω ούτε ένα σκουπίδι. Κάτι να πεις, κάτι παρατημένο, ένα καλώδιο, ένα. Πώς τα λένε αυτά. Στουπί, κάτι. Και ρώτησα έναν εκεί υπεύθυνο, όχι, και μου λέει είναι κανόνας να τα μαζεύουν όλα να είναι συνεχώς καθαρά για να μπορούν να είναι εστιασμένοι στη δουλειά τους. Άκου να δεις. Για να αρχίσεις και πετάς δεξιά και αριστερά, εγώ εστιασμένοι εκεί. Λέω μπράβο. Γεια σου, ρε Δήμητρα. Κάθε φορά που μου λες Κίμπερλι, μια ατάκα μου έρχεται. Ναι, εδώ, έλα, δίπλα μου την έχω. Σούπερ Πάνος. Γεια σου, αγαπημένη Μανιάνα. Αν σε παρηγορείς, ακούω εγώ, Μινά μου, welcome back. Έρχεσαι κατευθείαν από El Venizelos. Όχι, χθες τα μεστάνυχτα έφτασα. Δεν ήξερα πού πατούσα και πού βρισκόμουν. Για το Πόλο θα πούμε, Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη, αστερός κεφαλονίτης από το Λιξούρι. Μπράβο στα παιδιά του Πόλο, να είναι καλά. Άιντε και με το χρυσό πίσω. Τώρα θα πούμε στο ρεπορτάζ. Γεια σου Χριστάρα, Μινά. Εγώ σταθερός. Και το Λονδίνο εξίσου σταθερά τρισάθλιο. Πενιρλί, μπύρα και καρπούζι, ρε.

0: Η εθνική ομάδα λοιπόν κέρδισε τα ημιτελικά την Ιταλία με 19 και πήρε την πρόκριση στο μεγάλο τελικό του World Cup. Ένα ακόμη μεγάλο ραντεβού με την ιστορία και απέναντι στη γειτονική μας χώρα. Ήταν κερδοφόρο 19 λοιπόν. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο τερματοφύλακας μας, ο Τζορτζάτος, ο οποίος με μια σειρά εκπληκτικών επεμβάσεων, ιδίως το πρώτο ημίχρονο, διατήρησε σε απόσταση ασφαλείας τους Ιταλούς, πανηγυρίζοντας στο τέλος άλλη μια πρόκληση, ένα μεγάλο τελικό, σε ένα τελικό μεγάλης διοργάνωσης. Η Ελλάδα βρέθηκε επίσης στο σκορ με 2 τέρματα από το πρώτο 8λεπτο να ολοκληρώνεται σε 2-1, καταφέρει να μείωσε. Τέλος πάντων, μη σας ζαλίζω με τους αριθμούς. Κουτσου. Έφτασε την ανατροπή στο 3-2. Κουτσου. Τελείωσε το ημίχρονο 5-4. Στο 4ο και τελευταίο 8λεπτο παίξαμε με το χρόνο, αλλά και τη φωτιά λίγο έλεψε να πάθουμε ζημιά. Είμαστε σταθερά μπροστά στο σκορ. Επιχειρήσαμε λοιπόν να ροκανίσουμε τον χρόνο με την Ιταλία να πραγματοποιεί τη δική της αντεπίθεση για να φτάσει, η οποία βέβαια δεν έφτασε ποτέ. Είχαμε πάει μέχρι το στο 3ο δεκάλεπτο που είχε φτιάξει το 6-7 η Ιταλία. Τώρα μην σας ζαλίζω, τελικό αποτέλεσμα 19 και πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Θοδωρή Βλάχου, του ομοσπονδιακού προπονητή της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρησης.
1: Away with the game tonight. It was very tight against Italy.
2: Yeah, it was very tough game.
3: Πολύ σκληρό παιχνίδι, όπως είδατε.
2: Till last moment, two great teams.
3: Μέχρι το τέλος δύο μεγάλες ομάδες.
2: For us today, it's very nice feeling to play in the final.
3: Είναι πολύ όμορφο συνέστημα να παίζεις στο τελικό.
2: Tomorrow.
3: And, και θα παλέψουμε για αύριο.
2: I want to thanks our fans, Greek fans.
3: Θέλω να ευχαριστήσω τους Έλληνες φιλάθλους.
2: Tomorrow we'll be here.
3: Και αύριο θα είμαστε εδώ.
2: We want to make them proud.
3: Θέλουμε να τους κάνουμε υπερήφανους.
2: At home, because
3: μας κάνουν να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας.
2: We are at home. We are far away.
3: Είμαστε Greece, πολύ μακριά, αλλά like νιώθουμε σαν είμαστε στο σπίτι μας.
4: Well, I'm sure the fans are going to bring that for you tomorrow. You take on Hungary for gold.
2: Yes, everybody. We want the gold tomorrow.
3: Θέλουμε το χρυσό, λέει, αύριο. Θα παλέψουμε γι' αυτό. Θα δώσουμε την καρδιά μας στο νερό. Και για μας και για τους φιλάθλους μας. Είναι σπουδαίος αντίπαλος. Κανείς δεν ξέρει το αποτέλεσμα. Αλλά θα προσπάσουμε για τα καλύτερα μας.
2: Thank you very much. Thank you. Thank you.
0: Άκουσαμε λοιπόν τις δηλώσεις του Θοδωρή Βλάχου. Φίλος Θοδωρής, χρόνια. Δεν είναι μόνο καλός προπονητής, είναι και καλός άνθρωπος, καλό παιδί. Τις έκανε στην κρατική τηλεόραση και τη μετάφραση έκανε άλλος φίλος από τα παλιά χρόνια τώρα, ο Νικόλας Ογκομόλης. ACDC. She was a fast machine, she shook me all night long. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις, τα μηνύματα σας έρχονται, καταγράφονται, τα διαβάζω, ευχαριστούμε πολύ. Ο Κουμπάρος από την Κύπρο, καλησπέρα Μινά. Σε χώσανε καλοκαιριάτικα να δουλεύεις μόνος, καλή εισαγωγή με Doors. Να σε χαλά Μιχάλη Μιχαήλ, δεν υπάρχει θέμα χωσήματος παιδιά, δεν υπάρχει. Το ραδιόφωνο είναι έρωτας. Και όταν μπαίνεις για να καλύψεις και συναδέλφους φεύγουν σε άδεια, αυτά είναι ιδανικά. Μετά θα καλύπτουν αυτοί εσένα που θα φεύγεις σε άδεια. Είπαμε οι άδειες είναι ιερές. Αυτοί που λένε καλά πάρει 5 μέρες. Απάνθρωπο! Και εδώ που έχουμε φτάσει, γιατί εμείς δεν κάνουμε και σωματική, δεν έχουμε σωματική καταπώνηση. Πνευματική, ψυχολογική πάνω απ' όλα. Το να ξεκουράσει και λίγο το μυαλουδάκι σου, γιατί όλα από εκεί ξεκινάνε. Όλα από εκεί αρχίζουν μάλλον. Γεια σου Δημήτρη Μπεκιάρη, γεια σου Μινά! Καλή δύναμη σε όλους σας, να είσαι καλά! Καλέ μου φίλε, Μινά, φίλε μου, καλέ μου φίλε. Καλησπέρα και καλή εκπομπή, να έχεις ο Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη. Τι γίνεται, ετοιμάζεσαι για διακοπές? Έχω ακόμα, αλλά ναι, ετοιμάζουμε. Τροχοδρομό! Ο ξενοδόχος πότε έρχεται? Ο ξενοδόχος έρχεται το άλλο Σαββατοκύριακο, θα κάνει την εκπομπή αυτή μόνος του, γιατί εγώ θα είμαι το πρωί 10-12. Μη φοβάστε όμως, θα κάτσει μια εβδομάδα και μετά ξαναφύγει. Ναι. Δεν κάνω πλάκα. Γιατί είναι ηγούμενος. Η βενζίνη δεν βλέπω να πέφτει με τίποτα. Κάτω από τα 2 ευρώ παγιώθηκε η τιμή πλέον. Κατά τα άλλα, όπου φύγει, φύγει ο κόσμος. Έστω για λίγες μέρες χαλάρωσης. Παίζει πολύ αργοσαρονικός φέτος. Τις ομάδες ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό, πώς τις είδες? Είναι αρχή ακόμη. Θέλουν δουλειά πολύ. Βέβαια, κατά καλό καιρό. Ιούλιος. Έχεις θέσει όλα τα θέματα μαζί, βέβαια. Κοίταξε, φίλε μου, όλη αυτή την αναταραχή. Πώς να πέσει η βενζίνη. Και τα. Τα παράγωγα, τα πετρελαϊκά παράγωγα, τα πετρελαϊκά προϊόντα, πώς να πέσουνε, είπαμε, δεν είναι μόνο ότι έχουμε θέμα στο Ορμούς, έχουμε θέμα στη Μαύρη Θάλασσα, που γίνεται στρεβλή στο πανηγύρι, χτυπάνε πλοία βέρτα κουβέρτα, εγκαταστάσεις ενεργειακές, δηληστήρια, ό,τι μπορεί να φανταστείς, λιμάνια, έχουμε νεκρούς, πάει και από εκεί. Τώρα είναι οι Χούθοι που αρχίζουν και χτυπάνε και αυτή την Ερυθρά Θάλασσα. Οπότε από εκεί, από το Γιαμπού, το λιμάνι που πήραμε εκεί και έχουμε τους Patriot που επιχείρησαν σήμερα. Από εκεί φεύγανε. Από εκεί φεύγανε γύρω στο 6 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα, 7 κάπου εκεί. Και ισορροπούσε κάπως η κατάσταση. Shook me all night long. Έχουμε λοιπόν και τους Χούθοι, έχουμε το Ορμούς που συνεχίζουν να πλακώνονται, έχουμε τη Μαύρη Θάλασσα και έχουμε κι άλλο μέτωπο, όχι στρατιωτικό. Για να δείτε η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα πώς κουνιέται, ταρακουνιέται, turbulence. Λόγω ξηρασίας έχει πρόβλημα και ο Παναμάς, η Διόρυγα. Περνάνε πολύ λιγότερα πλοία από ό,τι περνάνε υπό φυσιολογικές συνθήκες. Άλλο πρόβλημα για εκεί. Κατά τα άλλα, σήμερα είναι Σάββατο. Τέσσερις εστίες, τρεις πολεμικές, μία λόγω της φύσης. Γεια σου Στέλλα μου, γεια σου Μινά, ξέχασα τι ήθελα να σου γράψω, δεν πειράζει. Γεια σου Άγγελε, έλα ακούει, Άγγελε. Αντώνιος Βαλαγκούτης. Οι ασηματιστές πάντα κάνουν λήψη εκπομπής. Γεια σου ρε Αντώνη. Σάββας από Σέρες, εδώ είμαι λέει, καλή μουσική εκπομπή. Με κατάλαβε ο Σάββας. Ο Αλέξανδρος από Πειραιά λέει, Αλάνη για πες Κορέα, τι πόσες κομμάτια θα είσαι σήμερα, να δω πώς θα βγάλεις εκπομπή. Φτηνιάρικου στήρου έβγαλε φίλοι στην επιστροφή. Είδε το βίντεο και αυτό. Όχι, εντάξει, μια χαρά πετάξαμε. Σε καλή θέση, αλλιώς δεν έβγαινε και θα είχα μείνει. Γεια σου Κώστα, Μινά, σε ακούμε χωρίς καμία υπερβολή, πάνω από 50 άτομα τώρα. Μόνο εγώ σε ακούω. Α, 50 άτομα τώρα, μόνο εγώ σε ακούω. Κώστα από Ζωγράφου, γεια σου Κωστή. Άρης Ρολογάς, καλησπέρα Τσαμό, καλή εκπομπή, ευχαριστώ Άρη. Δεν πιστεύω να την κοπάνεις και εσύ όπως ο ξενοδόχος. Ιστερόγραφο, ρε Τσαμό, βάλε εκείνο το σποτάκι που λέει ποιος είναι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, να τα ακούνε κάποιοι και να σκυλιάζουνε. Ποιος είναι ο πρωθυπουργός, τι? Δεν το ξέρω το σποτάκι, βοήθα λίγο. Ένας είναι ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος. Έχουμε άλλο πρωθυπουργό τώρα. Γεια σου Τάσο Μαύρε, γεια σου ρε φίλε. Καλησπέρα την Προβλήτα 2.5. Εμείς και τα ρολόγια έχουμε μηνμηνά. Να είσαι καλά, να προσέξεις τη βαρδιά σου. Όπως έχουν όλα τα παιδιά που δουλεύουν κάτω στις προβλήτες του λιμανιού. Δύσκολη δουλειά, επικίνδυνη. Ιωάννα, καλώς επέστρεψες στα Πάτρια Εδάφη Μινά. Συμφωνώ με τον συμπατριώτη από το Τρισάθλιο Λονδίνο. Αποφάσισα σήμερα να γίνω τουρίστας του Cambridge και το μετάνιωσα από τις ορδές των τουριστών. Ο φίλος στο Λονδίνο με πενιρλί και μπύρα. Εμείς με γεμιστά και μπύρα. Όχι, ρε, μου το κάνεις πρώτα τα γεμιστά, ρε παιδιά. Σας παρακαλώ. Θα φάω γεμιστά ένα μισκρό. Δηλαδή, γιατρός να μου έλεγε μην τρως γεμιστά, γιατί έτσι του ήρθε. Λιγότερο χρόνο θα είχα. Γεια σου ρε Γιώργο Κανίδη. Καλησπέρα κύριε Τσαμόπουλε. Το πόλο είναι το εθνικό μας σπορ. Τέλος. Είναι το πρώτο ομαδικό άθλημα που είχε πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 68 στο Μέχικο. Και από τότε δεν έχει απουσία. Για σκέψου το. Stars από Λονδίνο λέει: είμαι full μπασκετικός, αλλά να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Όταν το πόλο γυρίζει και τρίτη φορά. Α, γύριζε και τρίτη φορά, το μπάσκετ δεν είχε καν αρχίσει. Ιδίως η παραγωγή τα τελευταία χρόνια είναι σε άλλο επίπεδο. Άντε και ένα χρυσό σε Ολυμπιακούς Παγκόσμιους. Η αλήθεια είναι ότι ο Θοδωρής Βλάχος έχει κάνει μια ανανέωση στην ομάδα. Την κλινκλίδε. Είδες μόλις λέει ο Θοδωρής Βλάχος, χτυπάει μόνο του. Έχει κάνει μια ανανέωση στην ομάδα, έχει αφήσει και πια κάποιους παλιούς. Είναι ο ιδανικός συνδυασμός να μεταφέρει τη τεχνογνωσία από τους παλιούς στους νεότερους που ζουν όλοι μαζί, στα αποδυτήρια, μέσα στην πισίνα. Ο καπετάν Νικόλας, ο Τσαπραλής, είναι ωραία στην Κορέα, αλλά είναι φίνα στην Αθήνα. Εντάξει, εμπειρίες ζωής είναι όλα αυτά, μην νομίζετε, και σε βοηθάνε να γίνεις ακόμα καλύτερο στο ρεπορτάζ που ασχολείσαι, γιατί δεν τα διαβάζεις, δεν τα ακούς, τα βλέπεις κιόλας, τα ζεις και μετά τα γράφεις. Ο Αλέξανδρος, καλό Σαββατοκύριακο από Λευκάδα. Κάπου θα τον πετύχω το σταματέλο εδώ στο νησί, δεν γίνεται. Γιατί λέμε κήπη του Προεδρικού Μεγάρου στην Αθήνα, λες και είναι κρεμαστή κήπη της Βαβυλώνας ή των Βερσαλιών. Κήπος τον Ενικό. Εάν έχω δίκιο, τυπικό. Ευχαριστώ θερμά.

σωστή απορία, αλλά είναι όπως το στενό του ορμού, το λέμε τα στενά του ορμού. Και εγώ έτσι το ήξερα, έτσι ήταν. Φουλ! Στέναν εδώ ακροάτες, άκουγα το στενό, είναι το στενό, εντάξει, το στενό, το στενό. Δίκιο έχετε, αλλά πού να το βρείτε. Είχαμε και αυτή τη δολοφονία του δικηγόρου, του ποινικολόγου. Θυμάστε που απλώς ένα σχόλιο κάνω. Εντάξει, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες για την αστυνομία, λέω. Που λένε απορία, γράφανε οι δημοσιογράφοι γιατί το λέγανε. Ό,τι γράφουν δεν το κατεβάζουμε το μυαλό μας. Ρεπορτάζ κάνουμε. Παίρνουμε τον Νότι. Αν μας πει ο Νότι Χ, που τον εμπιστευόμαστε και έχει αποφασίσει να πει λαλακία, λα λέω έτσι. Σε παίρνει και σένα η μπάλα για χύψη λόγου. Και είχαν πει ότι δεν βρέθηκε το κινητό και το πορτοφόλι. Και ναι, ούτε το λάπτοπ. Και λες εδώ τώρα κάτι έχει γίνει. Και πιάνουν τον Αιγύπτιο και του λένε πού είναι το λάπτοπ, τον είχαν σε φωτογραφία, σε βίντεο. Το πορτοφόλι και το κινητό, λέει, εγώ μόνο το λάπτοπ πήρα. Το πορτοφόλι και το κινητό μάλλον εκεί θα είναι. Και ξαναπήγανε ρε φίλε μετά και βρήκανε το κινητό και το πορτοφόλι. Τι ψάχνανε τόσες ώρες, μπορείς να μου πεις, σε μια τέτοια σκηνή. Έρχεται η Γιώργαρη και επανερχόμαστε κι εμείς σε λίγα λεπτά. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις, Sky 100,3, για να μπούμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής.

0: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Με drones στο κυνήγι της ξαπλώστρας. Πώς ελέγχονται από αέρος οι παραλίες. Η Καθημερινή μπήκε για πρώτη φορά στο νέο αρχηγείο του κυβερνοπολέμου. Τι δεν είδαμε στην Οδύσσια. Μελετητές του Ομήρου κρίνουν την υπερπαραγωγή του Νόλαν. Ποιες στιγμές κρατάμε από το Μουντιάλ. Ο απολογισμός της μεγάλης διοργάνωσης. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Όπνεμέα και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδεξη των ίνων Όπνεμέα και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
2: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσκο Τζικμάν.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
6: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι, Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
10: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Ρίβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Rivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Ρίβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
11: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
12: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Των Πάτριων της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν στόχο εγκατάσταση διελιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Οι επιθέσεις των ανταρτών Χούθη σήμερα είχαν ως στόχο πετρελαικές εγκαταστάσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσε ο εκπρόσωπός τους. Περιστατικό που αφορά τάγκερ κοντά στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε το Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, ενώ παράλληλα η Τεχεράν ανακοίνωσε ότι ανέκοψε τον πλού 4 πλοίων που επιχειρούσαν να εισέλθουν στο Διαβλό. Στη συνέχεια, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατά τις τελευταίες 24 ώρες ανέκοψαν τον πλού 4 πλοίων που επιχειρούσαν να περάσουν τα στενά του Ορμούζ χρησιμοποιώντας προειδοποιητικές βολές. Ενδεχομένως να βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, η οποία αυτή τη φορά δεν φαίνεται να αφήνει αναπηρεαστεί και την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υποδεχόμενος νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου τον Κύπριο Πρόεδρο. Ουκρανικά ντρόουν έπληξαν πετρελαϊκή πλατφόρμα στην Κασπία Θάλασσα, ανακοίνωσαν σήμερα οι Ουκρανικές Υπηρεσίες Ασφαλείας μέσω του Telegram. Κατά την επίθεση, στο στόχαστρο τέθηκαν και δύο φορτηγά πλοία που, σύμφωνα με την ίδια πηγή, εκτιμάται ότι συμμετέχουν στη μεταφορά φορτίων ανάμεσα στην Ρωσία και το Ιράν. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης ενώθηκαν με τις στήλες του καπνού των πυρκαγιών της περιοχής του Μπορντό, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ισπανίας. Οι πυρκαγιές στις περιοχές της Μαδρίτης και της Άβυλα έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Οι ισπανικές και οι γαλλικές αρχές διέταξαν την απομάκρυνση περίπου 270.000 ανθρώπων από τις εστίες τους. Παρίσι και Μαδρίτη ζήτησαν την Ευρωπαϊκή Συνδρομή για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Η Ελλάδα απέστειλε σήμερα 2 καναντέρ στην Ισπανία. Δίχρονο αγοράκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα βίλας που διέμενε με τους γονείς του για διακοπές στην περιοχή της Γεωργιούπολης Χανίων. Το παιδί διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σοβαρή.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Στην αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ πήρε η εθνική μας ομάδα πόλου ανδρών, που επικράτησε της Ιταλίας με 19 στεμιτελικά της διοργάνωσης. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο στον αυριανό τελικό στις 11 το πρωί κόντρα στην Ουγγαρία. Η ελληνική κοπηλασία πανηγυρίζει μια σπουδαία ημέρα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K23 που διεξάγεται στο Νιούρνμπουργκ της Γερμανίας. Η Ελλάδα κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια. Οι Αλέξανδρος Χατζη Αυγουστίδης και Ανδρέας Μπούρκας πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό στην δίκοπο άνευ πιδαλιούχου, κατακτώντας τον παγκόσμιο τίτλο. Χρυσό μετάλλιο ήρθε και στο διπλό γυναικών, όπου η Μιλένα Κοντού και η Ελένη Διαβάτη επικράτησαν του πληρώματος της Πολωνίας κυριολεκτικά πάνω στη γραμμή του τερματισμού και αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες κόσμου.
15: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι, μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο. Καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα. Νότι η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός αναμένεται και στην υπόλοιπη χώρα. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Μινάς Τσαμόπουλος.

0: τι είναι αυτό που μου πες. Όλη τη βδομάδα θα είμαστε μαζί. Αρχίζοντας από σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Θα κάνεις. Μην παίρνεις το πολύ σοβαρό. Εντάξει, εκτός δελτίου. Έξι απογευματινή βάρδια όλη τη βδομάδα. 4-6 θα πέφτουμε ένα πάνω στον άλλον, ναι. Ράρε, γκιουριάρι. Ο άνθρωπος που συνήθιζε να φωτίζει τον κόσμο δεν μπορεί να πω λεπτομέρειες.

8 λεπτά μετά τις 6 μπήκαμε στο τελευταίο, στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις και σε κύριοι, μέχρι τις 7 θα πάμε παρεΐτσα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραβέλη, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Ευαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η συνάδελφος με ονοματεπώνυμο γηπεδικό σύνθημα, το λέω μόνο μια φορά, η Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-170-174, άλλους τρόπους επικοινωνίας skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε και εμείς άμα προλαβαίνουμε θα το διαβάσουμε.

Εδώ μας Μινά Τσαμόπουλο στο μικρόφωνο. Γεια σου Γιώργο Βαλή. Μινά, έχασε πάλι ο Ολυμπιακός. Εντάξει βέβαια, φιλικά είναι τώρα, μην τραβούμε. Τώρα αρχίζουν οι υποχρεώσεις. Σιγά σιγά όλοι μαζί.

0: Θέλησε και το παγκόσμιο κύπελλο, τι καταλάβατε. Εγώ ούτε που κατάλαβα πότε τελείωσε, πότε πέρασε. Με αυτά τα παιχνίδια, μόνο Βραζιλία και τα τελικά έβλεπα. Λοιπόν, Manchester City και UEFA είναι η ομάδα, η City και η ομοσπονδία UEFA που κέρδισαν τα περισσότερα χρήματα από το παγκόσμιο κύπελλο. Είναι το πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας της FIFA που προκύπτει από τη συμμετοχή των παιχτών στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Θα μοιραστεί ένα ποσό συνολικά πάνω από 310 εκατομμύρια ευρώ.
1: Alice Cooper. Your cruel device, your blood like poison.
0: Sky 100,3.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία θα λάβει το 70% αυτών των 310 εκατομμυρίων ευρώ, αφού οι περισσότεροι από τους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν παίζουν στην Ευρώπη. Η City εκπροσωπήθηκε από 19 ποδοσφαιριστές και θα πάρει 4 εκατομμυριάκια. Τι αυτοί έχουν τους Άραβες. Εδώ τους κυνηγάνε ότι παραβιάσαν το salary cap και τρέχουν στα δικαστήρια τα Βρετανικά. Δηλαδή ξοδεύαν περισσότερο από ό,τι επιτρεπότανε. Για κάποιους λόγους ήταν μια σημαντική βοήθεια, γιατί η City λοιπόν είναι μάλλον σταγόνα στον ωκεανό όσον αφορά το budget. Σωστά, ακολουθεί η Μπαρτσελόνα με 3,5 εκατομμύρια, Άρσεναλ με 2,9, Παρί Ατλέτικο Μαδρίτης 2,8, Ρεάλ ένα τη θέση 2,2. Από την πρώτη δεκαπεντάδα των ομάδων που θα πάρουν τα περισσότερα χρήματα υπάρχει μόνο μία ευρωπαϊκή, η Αλ Χιλάλ από τη Σαουδική Αραβία στην 11η θέση. Αυτά. Για να μαθαίνετε εσείς, να μαθαίνουν και οι άλλοι. Για το άλλο που έλεγε ο φίλος, Αντβέρπε Ολυμπιακός 3-0 στο Βέλγιο, με πρώτη εμφάνιση για τον Σάλιακα. Έτσι, για να κουμπώνω τις ερωτήσεις σας.

Να πούμε ότι αρχίζει και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Τι ωραίος που είναι ο Στίβος. Τι ωραίος, στο Βόλο. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών. Μην ξεχνάτε ότι όλα τα αθλήματα, αν το καλοσκεφτείτε, πάνω στο Στίβο ακουμπάνε. Πρόκειται για την 110η διοργάνωση των ανδρών και την 90η των γυναικών. Είναι αγώνες που οι πρωταγωνιστές, οι πρωταθλητές μας θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους, γιατί σε λιγότερα από 20 μέρες θα διεξαχθεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Birmingham. Ενώ άλλοι θα προσπαθήσουν να πετύχουν επιδόσεις που θα τους δώσουν την πρόκριση για το Πανευρωπαϊκό. Και τα βέβαια στο μαθησιαλικό, τα βλέμματα στραμμένα στη νέα γενιά των αθλητών μας, η οποία είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, ιδιαίτερα ελπιδοφόρα. Γεια σου Σταματίνα Αγαγιώτου, να σε καλά, σας ακούω πολύ ευχαρίστως, συνεχίστε ακάθεκτος. Ευχαριστώ Σταματίνα, Μίνα από Καλυθέα, γεια σου Μίνα. Μίνα μας, καλώς απόγευμα, καλή εκπομπή και καλώς σου κου. Επίσης Μίνα μας, η ευχή μου είναι να είστε πάντα καλά και να μας μεταδίδεις το κέφι σου. Είσαι η ώρα του ραδιοφώνου πάντα με χαρά. Τι καλή, τι θετική ενέργεια. Να είστε καλά. Η Μανιάνα λέει, άμα δεν αλλάξει η μπουφάνο Μέντι, Ολυμπιακός μέχρι το Μερδούλη, Μανιάνα. Εγώ δεν βλέπω φως πάντως. Γιατί ρε παιδιά όλοι έχουν στραφεί εναντίον του Μεντιλιμπάρ.

Διάβασα στα νέα ένα άρθρο του Κώστα του Γιαννακίδη. Τα βιβλία που δεν θα διαβάσεις στις διακοπές. Τα βιβλία που δεν θα διαβάσεις στις διακοπές. Πόσοι αγοράζουμε, αγοράζετε βιβλία για να διαβάσετε στις διακοπές. Παλιά τα τελειώνατε και ψάχνατε να βρείτε ποιο μαγαζί εκεί πουλάει κανένα βιβλίο. Αν είσαστε περιοχές που δεν φτάνουν σχεδόν ούτε εφημερίδες. Τώρα όμως, και πραγματικά αναγνώρισα πολλά πράγματα σε αυτό το άρθρο. Μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει σταθερή πτώση τόσο στην ανάγνωση βιβλίων όσο και στον χρόνο που αφιερώνεται σε αυτήν, ενώ οι διεθνείς αξιολογήσεις καταγράφουν υποχώρηση ακόμα και στην αναγνωστική κατανόηση. Μπορούμε να καταναλώσουμε εκατοντάδες αναρτήσεις, βίντεο και μηνύματα μέσα σε μία ώρα, αλλά ένα άρθρο 3.000 λέξεων ή ένα βιβλίο μοιάζει με ανάβαση στον Όλυμπο. Δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε, παιδιά. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος διακρίνεται για την πλαστικότητά του, όπως λέμε πλαστικότητα κινήσεων. Η παρακολούθηση περιεχομένου στο κινητό προκαλεί την έκρηξη ντοπαμίνης, καθώς ο εγκέφαλος επιβραβεύει τη λήψη των νέων ερεθισμάτων. Σκρολάρεις και βλέπεις. Ένα βιβλίο όμως, φίλοι και φίλες, απαιτεί προσπάθεια για να προσφέρει ικανοποίηση ύστερα από ώρες. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λένε οι ψυχολόγοι και αναλυτές, προσφέρουν ακαριαία ικανοποίηση κάθε λίγα δευτερόλεπτα. Και ο εγκέφαλος επιλέγει το μονοπάτι της ελάχιστης αντίστασης. Το 2004, πριν εμφανιστούν τα smartphone, μπορούσαμε να μείνουμε συγκεντρωμένοι σε μία οθόνη για περίπου 3 λεπτά. Σήμερα ο χρόνος αυτός έχει μειωθεί στα 47 δευτερόλεπτα. Και φυσικά, όπως λέει, για να κοίδεις το να μείνεις 30 λεπτά μπροστά σε ένα ανοιχτό βιβλίο είναι πλέον άθλος. Αγγίζει τα όρια της αντοχής.

Όταν διαβάζουμε έχουμε καλύτερη αντίληψη στο χαρτί, ενώ στην οθόνη ο εγκέφαλος σκανάρει λέξεις, προσπαθεί να συνθέσει το νόημα. Γι' αυτό και βλέπουμε συχνά κάτω από αναρτήσεις σχόλια που δηλώνουν ότι ο συντάκτης δεν κατάλαβε τι διάβασε.

Και θα κλείσω με αυτό του Γιαννακίδη. Το να διαβάσει ένα βιβλίο απαιτεί ενέργεια. Όταν χαζεύει το κινητό, ο εγκέφαλος λειτουργεί παθητικά και είναι αρκετά ευφυής ώστε να επιλέξει την ηλιθιότητα που απαιτεί λιγότερο καύσιμο. Ωραία, Μπαλτσάμι, hit of the moment, Asia! Πάμε! Τι γίνεται έξω, δεν βλέπω κίνηση. Πού είσαστε, γεια σου Νίκο Γερασίμου, ναυτοδικηγόρε. Γεια σου Τσαμό με την υπέροχη μουσική διάθεση. Γραφείο σήμερα, πολύ ναυτιλιακή δουλειά, πολλά φιλιά. Να σε καλά. Με το μαλακό.

αλήθεια το σκεφτόμουν τις προάλλες. Ε? Με αυτούς τους λαγοκέφαλους, τι έγινε που μας τα είχαν κάνει να, τα μυαλά, τι γίνεται, πού είναι οι λαγοκέφαλοι? Έχεις δει κανένα λαγοκέφαλο? Πού πήγαν οι λαγοκέφαλοι? Φύγαν οι λαγοκέφαλοι, θυμάστε τραβήξαμε ένα μήνα ολόκληρο με τους λαγοκέφαλους, το θυμάστε? Το θυμάστε? Πού είναι οι λαγοκέφαλοι, ωραίο?

Έχουμε μαζική φύγη λοιπόν προς τα νησιά και αυξημένα δρομολόγια του Σαββατοκύριακο. Μόνο την Παρασκευή περισσότεροι από 50.000 ταξιδιώτες αναχώρησαν για τα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρονικού, ενώ εκτιμήσεις δείχνουν ότι το κύμα των αναχωρήσεων θα συνεχιστεί με αμύωτη ένταση και το Σαββατοκύριακο. Τι έγινε τώρα, δεν είναι ακριβά τα εισιτήρια? Πού έλεγε ο Κούτρας? Το έλεγε, ναι, στους Ατέριας. Πήγα λέει σε ένα κοντινό προορισμό και το πιο φθηνό ήταν το αυτοπλοϊκό εισιτήριο. Ξέρετε γιατί το λέω, γιατί είναι ακριβά τα αυτοπλοϊκά εισιτήρια. Τώρα μην κρυβόμαστε, είναι για να έχεις οικογένεια και θα πας και αυτοκίνητο, ένα μισθό θες. Αλλά στις διακοπές δεν είναι αυτό, δεν είναι μόνο το εισιτήριο. Είναι η διαμονή, είναι η εστίαση, είναι η παροχή υπηρεσιών, είναι όλα στο Θεό. Μακάρι, εισαγωγικά μακάρι, να ήταν μόνο τα αυτοπλοϊκά εισιτήρια ακριβά. Είναι όλο το πακέτο. Από πού να το πιάσει και πού να τα αφήσει. Και όπως καταλαβαίνετε, τιμές δεν πρόκειται να πέσουν πουθενά. Ωραίο ρυθμό έβαλες πάνω στην ανάλυση. Τι είναι φτηνό, μου λέτε?

Σήμερα Σάββατο προγραμματισμένα ήταν από τον Πειραιά 24 δρομολόγια με 22.800 επιβάτες πες. Για τον Αργοσαρονικό 29 δρομολόγια με 17.000 περίπου επιβάτες. Από το λιμάνι της Ραφίνας την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν 14 δρομολόγια. Αλλά θα μην σας μπλέξω λεπτομέρειες, μην σας μπλέξω λεπτομέρειες. Φεύγουμε, φεύγουμε! Ρε παιδιά, τι γίνανε οι λαγοκέφαλοι, ρε παιδιά. Τι πανικό μας δημιουργήσανε, το φαντάζεστε. Το έχετε συνειδητοποιήσει, τι πανικό μας δημιουργήσανε. Από τα κοινωνικά δίχτυα, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχετε καταλάβει τι μας κάνανε.

Έχεις δίκιο. Συνήθως ανεβαίνει κάτι φορά. Έτσι είναι. Αραχτοί όλοι. Οι μεγάλες αυτοκρατορίες πώς πέσανε. Όλοι οι Ρωμαίοι γίνανε μαλθακοί με τα συμπόσια, τα όρια, τα φαγητά και είχε κάνει ο εκατόνταρχος χιλιά. Τελείωσε η ιστορία. Βασίλης Ρόρι. Ω, Ρόρι, βάλουμε ένα Ρόρι Γκάλαχερ. Μινά, ο Τραμπ βούτυξε το βραβείο Νόμπελ. Του το έδωσε η Βενεζουαλινή εκεί, από τη Βενεζουέλα. Η τύπησα, μπας και την κάνει πρόεδρο, αλλά άφησε την αντιπρόεδρο του Μαδούρο. Πήρε πίσω την κόκκινη του Μπαντογκάν, βέβαια και αυτό, και έπεσε οι Ηνωμένες Πολιτείες πάνω στο Φέλγιο, έφαγαν τέσσερα. Και ακούστηκε ότι του αρέσει η Ακρόπολη. Του αρέσει, ε. Καλησπέρα Μινά, με τους Αιζία και τις μουσικάρες σας. Είμαι ο Πέδρος από το βροχερό Ηράκλειο. Γεια σου Πετράν!

0: It's when you hit the ground.
1: Δεν χτυπάς από την πτώση, χτυπάς από την πρόσκρουση. Να τη δώσε πάνω.

0: Αν είχε εμφανιστεί καρχαρία στίγρη στο Φλίσβο, λιγότερη φασαρία θα είχε γίνει σε σχέση με τους λαγοκέφαλους. Έλα ρε ημερόδρομε. Πού είναι οι λαγοκέφαλοι, μπιμπι, πού χαθήκανε. Μέχρι και κυνήγι λαγοκέφαλο αρχίσανε με επιδότηση που δεν την είδαν ποτέ. Πού είναι οι λαγοκέφαλοι. Ό,τι θέλουνε μας κάνουνε.
1: Μητέρα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνω.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζό.

0: Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
4: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
5: Η μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
8: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
11: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
12: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
13: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26 41 0 55 992.
14: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
15: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
16: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
17: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Την εισαγγελία πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο για την υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Ένα ακόμη ντρόουν που προερχόταν από την Ιεμένη κατέριψαν λίγο μετά τις 5 το απόγευμα ίσες στοιχείες των Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Το πρωί είχαν καταρρύψει ακόμη ένα ντρόουν και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν στόχο εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Περιστατικό που αφορά τάνκερ κοντά στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε το Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, ενώ παράλληλα η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι ανέκοψε τον πλού 4 πλοίων που επιχειρούσαν να εισέλθουν στον διαβλό. Δίχρονο αγοράκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα βίλας που διαμένε με τους γονείς του για διακοπές στην περιοχή της Γεωργιούπολης Χανίων. Το παιδί διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σοβαρή. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στους Λογκάδες Ιωαννίνων. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Η Ελλάδα αποστέλει 2 καναντέρ στην Ισπανία στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

πυρκαγιά σε δασική έκταση στους Λογκάδες Ιωαννίνων. Στο εργοκατάσταση συλλαμβάνουν μέρος 22 πυροσβέστες και 6 οχήματα και κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Στην περιοχή της πυρκαγιάς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Επαναλαμβάνω, σε δασική έκταση στους Λογκάδες Ιωαννίνων, στο έργο κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 22 πυροσβέστες και 6 οχήματα και κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο αυτού του υπερμαραθώνιου από τις 5.30 ώρα μαζί.

0: Της οξόφτερνος, λέει, μεγάλη καταστροφή στην Κορινθία, στην Αλία. Πριν λίγο καιρό άνοιξε ιδιόρυγα και εμφανίστηκαν κοπάδια λαγοπόδαροι. Τεράστια ψάρια που καταστρέφουν τα δίχτυα.
1: Εδώ μέσα σε μια ώρα καταστραφεί και μια χώρα.
0: Πού πήγαν οι λαγοκέφαλοι, πού, πείτε μας.

24 λεπτά πριν από τις 7, κυρίες και κύριοι, και το όλοι μαζί μπορούμε. Προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, Καλλιμάρμαρο στάδιο. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μύρτος Πασχαλίδης, Μαρίζα Σάτιρ, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε, μία λέξη.gr. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Για τον φίλο που υπογράφει ως Ρόρι, το Βασίλη, του αφιερώνουμε το κομμάτι. Ενώ το μπορεί να βγω, μπορεί να πω, το αφιερώνουμε στη Γιώργαρη τη Μαρία.

Κάντε υπομονή, έχετε λυσάξει. Έρχεται ο Κουφόπουλος σε 20 λεπτά. Γεια σου ρε Μπίλι, μπήκε στο στούντιο. Μην με ενοχλείς τον ηχολήπτη τώρα. Τώρα που είναι, παίζει ρόρ και έχει την κιθάρα την ηλεκτρική. Τώρα πάθηκα μια ηλεκτροπληξία να τρέχουμε.

Στέλλα, ευτυχώς η Έγινα που έχει φθηνό εισιτήριο και έτσι διπλασιαστήκαμε σε κόσμο, σου στέλνω την αγάπη μου, Στέλλα από Έγινα. Ο Παύλος από Ντίστα του λέει: εντάξει, το ανέφερες τρίτη φορά και λέω να σου απαντήσω. Η λαγοκέφαλη είναι εκεί. Ναι, το θέμα είναι δεν τους βλέπουμε. Παύλε, δεν το πιάσες. Σαν να ξαφανίστηκαν οι λαγοκέφαλοι, λέω. Ενώ μας είχαν πρίξει ότι θα μπουν στα σπίτια μας. Ξαφνικά, ησυχία.

0: Κοκό, πες για την άποψή σου για τους λαγοκεφαλούς. Α, δεν λες, ε. Δεν είναι σκοκοκό, έτσι, αν το πω εγώ, να μου πω στο κυνήγι, ε.
1: Εγώ είμαι ειδικός.
2: Όχι, δεν είμαι ειδικός.
0: Τι, είμαστε εμείς ειδικοί στο ψάρεμα.
2: Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε γνώση.
0: Αν και κανονικά, έτσι όπως πάμε, λόγω ηλικίας, θα έπρεπε να έχουμε γίνει ειδικοί στο ψάρεμα.
2: Εννοείται, σύνταξη στα 18. Ψάρεμα στα 19.
0: Έτσι, για πες. Για τους λαγοκέφαλους, όμως για τον τρόπο ψαρέματος.
2: Φυσικά, άμα έχεις αδειάσει τις θάλασσες, γιατί ψαρεύεις με κάθε δυνατό τρόπο, δεν μένει τίποτα και μένουν μόνο λαγοκέφαλοι που δεν τους πιάνει κανένας. Αν ακολουθείς μια άλλη πολιτική, αποχής από το ψάρεμα για ένα διάστημα, μεγαλώνουν τα ψαράκια, όπως γίνεται στις θαλάσσιες περιοχές στο Βόρειο Αιγαίο, όπου υπάρχει ο θαλάσσιος πληθυσμός και δεν υπάρχουν λαγοκέφαλοι. Γιατί? Γιατί δεν κυνηγάμε τα ψάρια με τέτοια μανία. Αυτό είναι το
0: όχι, τόσο. Μου, εγώ επισημαίνω που είναι οι λαγοκέφαλοι. Πώς παίρνεις ένα γεγονός και το χρησιμοποιείς.
2: Το έκαναν τεραστίο διαστάσεων τα μίντια, ήταν για τρεις μήνες τη σκορπή.
0: Μετά,
2: για
0: τίποτα,
2: πέντε εβδομάδες και όλοι ασχολούνται με λαγοκέφαλους.
0: Μετά τέλεις. Τέρμα. Δηλαδή στην υπερβολή.
2: Στην αυτό υπερβολή.
0: Όχι, δεν υπάρχουν.
2: Υπάρχουν. Εντάξει.
0: Αλλά
2: δεν κάνουν τίποτα.
0: Παίρνεις ένα γεγονός και το χειρίζεις.
2: Παντού τρώνε τα.
0: Και στα social, έτσι. Και στα κοινωνικά δίκτυα. Είχαμε γεμίσει βιντεάκια.
2: Είναι κάτι καλύτερο.
0: Όχι, θέλω να σου πω, από εκεί μπαίνει ο καθένας. Είναι...
2: τώρα τρώνε όλοι τα λεοντόψαρα. Πολύ ωραία. Είναι ωραίο το. Έχουν ωραίο κρέας, αλλά δεν είναι. Μοιάζει με αυτό της σκορπίνας, αλλά δεν είναι τόσο εύγευστο. Δηλαδή, δεν έχει αυτό το χαρακτηριστικό που έχει, αν βάλεις τη σκορπίνα στα κάρβουνα, κόκκινη ή καφετιά. Ωραίος είναι, αλλά ακόμη και αν δεν ψήσεις το άγρο λιοντάρι, πρέπει να προσέχεις τα κοκαλάκια, γιατί μπορεί να σε τσιμπήσουν και μετά. Παρ' όλα αυτά είναι ωραίο το ψάκι. Αλλά όποιος έχει την αυτοκότητα τρώει ελληνικό ψάρι τώρα, στα νησιά.
0: Μούφα.
2: Ο Ινδικός ωκεανός. Με γεμάτος. Ο Ατλαντικός ωκεανός. Μεγάλος. Με γαρίδες τεραστίων διαστάσεων.
0: Δεν μου λες, σήμερα έχεις και εκπομπή και μαγκαζίνο.
2: 7-9.
0: Έρχεται σε 19 λεπτά μαζί σας.
2: Μην το χάσει. Την Οδύσσια των Ελλήνων.
0: Εγώ σας ακούω όταν φεύγω.
2: Την Οδύσσια των Ελλήνων. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα πούμε για λιμάνια, καράβια, κυβερνήτες, Τιτανικό.
0: Ποιος
2: είχε πει ότι δεν θα κάνει δημοψήφισμα.
0: Ποιος.
2: Ποιος?
0: Αυτός είναι.
2: Ναι. Ο Αντώνης Σαμαράς που είχε σώσει τη χώρα από το 2015.
0: Άστο, μην αποκαλύψεις τα χαρτιά σου.
2: Είναι προαναγγελία. Έρχεται. Δεν φεύγει
0: με τίποτα. Κουφό.
2: Εσύ δεν φεύγεις.
0: Εγώ έχω καμιά 15 μέσα ακόμα.
2: Τι γίνεται με τα πλοία, είχα μια πορεία.
0: Ναι, δεν είναι ακριβά τα εισιτήρια τώρα.
2: Δεν θέλω να συζητήσω για τα εισιτήρια. Είναι ακριβά, δεν είναι. 52 ευρώ.
0: Και όλοι, ναι.
2: Να πας όρθιος.
0: Αλλά
2: στην καρέκλα.
0: Φυσικά αυτό είπα. Για μια οικογένεια, ειδικά με αυτοκίνητο και όλα.
2: Τεράστιο διαστάσιο.
0: Ένα μισθό χιλιάρικο.
2: Έκπτωση υπάρχει μόνο στο εισιτήριο.
0: Υπό προϋποθέσεις είναι.
2: Υπό προϋποθέσεις στο πρωινό πλοίο και τα λοιπά. Ή στη Ραφίνα που αν αυτό. Και αν έχεις κάνει τόσους πόντους. Και δηλαδή είναι. Το πρόβλημα είναι ότι πληρώνεις γρήγορο. Τώρα σοβαρά.
0: Ναι.
2: Πληρώνεις το γρήγορο πλοίο και φτάνεις γρήγορα μέχρι την Πάρο. Εκεί υπάρχει αναμονή 3-4 βαποριών στη σειρά.
0: Έτσι. Εδώ υπάρχει αναμονή στα αεροδρόμια.
2: Ναι.
0: Ουρλής γίνεται.
2: Και το ίδιο και στην Άξο. Ναι. Το ίδιο και στη Σαντορίνη.
0: Και λογικό, υπάρχει υπερτουρισμός, ρε φίλε.
2: Θα μου πεις, όχι σε μένα προσωπικά, στο κοινό τι έγινε στο λιμάνι της Σούδας.
0: Αυτό, δεν συνεννοηθήκαμε μεταξύ τους. Φίλε, κάνανε και δύο πίσω, κράτη. Και γιατί αν είχα
2: δεν είχε δώσει το λιμεναρχείο έγκριση για απόπειρα.
0: Ναι. Κανονικά
2: και είχε δώσει έδωση για διέλευση.
0: Κανονικά πρέπει να περίμενε το φορτηγό απ' έξω.
2: Ναι.
0: Να βγει το έλεος και μετά να βγει.
2: Έτσι τώρα δεν γίνεται συνήθως.
0: Να ψάχνει η υπηρεσία.
2: Αλλά αυτό ξέρουμε ότι κόψανε, και είναι και προγραμματισμένο.
0: Κόψαν αμέσως όμως. Ναι. Γιατί αν είχαν πάει με την ταχύτητα.
2: Καλά, εννοείται.
0: Τη χαμηλή ταχύτητα. Αυτή η χιλιάδες τόνοι θα το είχε κόψει το φορτηγό στη μέση.
2: Ναι.
0: Ενώ είδες πως ήταν, έκανε πρόσκληση.
2: Σιγά σιγά, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το πλοίο από τη Σούδα, το Έλληνο, το Κιούσου, έχουν προγραμματισμένο από όλου. Είναι 10 η ώρα σταθερά. Δεν είναι
0: άδεια, βάδια. Ξέρω εγώ τώρα τι έγινε.
2: Και εκείνη είναι. Δεν πλένει βάση.
0: Δηλαδή σου λέω τώρα, ξέρω εγώ τι έγινε. Αυτά μας λένε, αυτά σου λέω.
2: Ναι, εντάξει, απλώς είναι.
0: Ψάχνουν.
2: Πρέπει να το δουν όμως. Γιατί
0: να πάρουμε να πούμε για ευθύνες χωρίς να.
2: Όχι, δεν λέμε για ευθύνες. Είναι η απορία του τι έγινε.
0: Κοίταξε να δει τα 9 στα 10 ατυχήματα. Που κάποια είναι και δυστυχήματα στη θάλασσα.
2: Είπα,
0: είναι από ανθρώπινο λάθος.
2: Ναι.
0: Όχι μόνο εμπορικά, παντού, παγκοσμίως. Είναι ανθρώπινο λάθος.
2: Ποιος έχει προτεραιότητα, αυτός που έρχεται από δεξιά Στη θάλασσα, όχι έτσι.
0: Κοίταξε, οι ναυτικοί και οι δούσιοι καπετανοί.
2: Δεν το ξέρω τώρα, λέμε χαζομάρα έτσι.
0: Εντάξει, υπάρχει ο κανονισμός, υπάρχουν οι προτεραιότητες, αλλά πάνω απ' όλα είναι η σωτηρία της ανθρώπινης ζωής και του πλοίου.
2: Καλά, εννοείται.
0: Δηλαδή, εσύ μπορεί να λες ότι έχω προτεραιότητα και αφήκα να βλέπεις τον άλλο το βλάκα να σου έρχεται. Δεν θα πεις. Έχω προτεραιότητα να. Κάνεις, παίρνεις πρωτοβουλία εκείνη τη στιγμή ο καπετάνιος να σώσει τους ανθρώπους και το πλοίο.
2: Εννοείται, τι, αλλιώς δεν. Πού πάμε. Πάντως ήταν ακύμαντη η θάλασσα. Είναι κλειστός κόλπος, δεν έχει κίνηση. Δεν είναι...
0: Και πήγαν να αντιδράσουν, θα τον είχε κόψει σαν του ζεστού.
2: Αν είχε φύγει με φόρα, όπως φεύγουν συνήθως, δηλαδή λέω φόρα.
0: Όχι φόρα, με την κανονική.
2: Με την κανονική ταχύτητα. Λέω φόρα, δεν
0: μέσα στο λιμάνι. Ναι, θα αυτό τον που βγαίνουν. Έχει κόψει σαν ζεστό μαχαίρι το βούτυρο.
2: Ναι.
0: Το έκανε, κράτη, έκανε. Ίσα που τον ακούμπησε δηλαδή.
2: Ευτυχώς, γιατί και μετά συνέχισε το δρομολόγιο.
0: Και μετά φαντάζομαι να έχει βουλιάξει. Να κλείνει σούδα.
2: Και εκεί, τι μετέφερα, το φορτίο του.
0: Βέβαια, έχει και καύσιμα πάνω. Έχει...
2: Ναι, είναι δύσκολες καταστάσεις. Γι' αυτό λέμε θέλει και μια. Και ένα, δηλαδή, επειδή όλο το ρεπορτάζ είναι πόσο κοστίζει η εισιτήρια, δεν είναι μόνο το πόσο κοστίζει η εισιτήρια. Είναι όλη αυτή η δραστηριότητα, η θαλάσσια που είναι μέρα-νύχτα. Αν πει το χάρι, πώς το λένε αυτό το χάρι.
0: Το marine traffic.
2: Μπράβο. Βλέπεις, γίνεται χαμός.
0: Έχει τα πάντα. Έχει
2: μικρά,
0: εμπορικά,
2: μεσαία. Ναι. Ο κάθε ερασιτέχνης που
0: εμπορικά,
2: έχει γίνει. Που βγαίνει με ένα σκάφος και δεν ξέρει.
0: Κάθε μέρα μπι-μπι μηνύματα από το λιμενικό, ακυβερνησία στο
2: οποίο
0: μπι-μπι.
2: Πώς βγαίνουν. Παλιά δεν βγαίνουν έτσι έξω.
0: Έχουν τα χαρτιά, αλλά δεν έχουν καταλάβει ότι το Αιγαίο είναι δύσκολη θάλασσα.
2: Ναι.
0: Γιατί έχει τα νησιά και δημιουργούνται, ξέρεις, υπάρχει μια στενότητα χώρων στο οποίο υπήρχουν ρεύματα, ιστορίες.
2: Ναι.
0: Δεν είναι πέλαγος ανοιχτό.
2: Πρέπει να ξέρεις τον κάβο. Τι κυματισμό έχει εκεί πέρα. Πού θα πάρει.
0: Οι καπετάνοι, τι τα κάλια είναι.
2: Μα φυσικά εννοείται και είναι πολύ. Νομίζω ότι όλα είναι μια ευθεία, λέει.
0: Είναι πολύ δύσκολη θάλασσα.
2: Για κάνε.
0: Είναι δύσκολη θάλασσα, δύσκολη θάλασσα.
2: Για πέρασε από τη. Να έρθει το δρομολόγιο από Λίμνο. Από Μυτιλίνη Χίο. Και να περάσει από Λαύριο. Περάσει από Λαύριο για Πειραιά. Έτσι ναι, έρχεται. Άμα έχει τον κυματισμό εκεί πέρα. Ξέρω από την Άνδρο. Πάει πάνω κάτω.
0: Αν θέλει Μπαμπαλάβρο, ξαναπένα από την Άνδρο.
2: Ναι, δεν είναι εύκολο.
0: Λάμπρο Κατσόνη, ρε φίλε, μεγάλη μορφή και τον γνωρίσανε οι επόμενοι.
2: Ναι, επειδή λοιπόν έχουν επίπεδο, μπορούν να τσεκάρουν λίγο τα πτυχία. Ποιοι βγαίνουν έξω, δηλαδή αν έχουν δίπλωμα, δεν έχει τα λεφτά.
0: Κοιτάξει, τα ακτοπλοϊκά είναι τσακάρι.
2: Όχι, τα άλλα, τα μικρά μισά.
0: Όχι, κάνει το σταυρό και του πέσει απάνω τώρα.
2: Ναι, είναι λίγο. Παιδιά, να κάνει. Είναι σαν. Όλοι έχουν δίπλωμα στου δρόμου, αλλά ξέρουν και να οδηγούν.
0: Όχι.
2: Είναι ένα θέμα. Γεια σας, κύριε.
0: Τι γεια σας, ένα τέταρτο σε 13 λεπτά δούφασε. Το φαλακρό τουρκοβούνι, μηνά. Καλησπέρα, Σπανίος. Έχω ακούσει με το Σακέφια. Να σε πάντα καλά, Τζάνεμ.
2: Τζάνεμ,
0: Οικολόγρια.
2: Από το οικολόγο.
0: Έτσι υπογράφεται. Μηνά, επειδή δεν σου φέραμε τα γεμιστά που σου τάξαμε, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να παίξει τον μπουφέ. Κανόνισε, φιλιά πολλά. Έχουμε πουφ για το τέλο. Υπολόγισε. Μπουρδολόγιο, για να ξέρει, οι πιο αιμοβόροι είναι οι κουνελοκέφαλοι από του λαγοκέφαλου. Αχ, κουνελάκι, κουνελάκι. Εγώ πάντως είδα ένα κοπάδι από δάφτους, λέει ο Ρόρη, στου ζωγράφου δίπλα στο χωράφι με τις φακές. Κυρλίκος, είναι υποχρεωτικό να πάω σε νησί, να πάω υπηρετική, θα έχω κάποια επίπτωση? Όχι βέβαια. Πας, δεν λέμε αυτούς που έχουν συγγενείς, πάνε να δουν γονείς, παππούδες και αυτά, εντάξει. Αλλά πας εκεί που, μέχρι εκεί που φτάνει το βαλαντιό, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και έχουμε υπέροχες παραλίες όλη την Ελλάδα, εντάξει, το νησί είναι νησί. Αλλά έχουμε υπέροχες παραλίες και κάποιοι πάνε και σε βουνό που έχει δροσιά. Μην το κοροϊδεύετε. Λαρισαίος. Για τον φτωχό υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, ειδικά αν δεν έχει και Τέσλα και δεν τον αφήνουν να μπει με φορτισμένο από το σπίτι του. Μεγάλο πρόβλημα. Υπογραφεί ο φτωχός ταξιδιώτης. Ορίστε, Τραμπ 2028. Έκανε δηλώσεις στο Τραμπ φορώντας καπελάκι, αυτό το κόκκινο με το άσπρο. Τραμπ 2028. Ακούς! Ακούς! Συντονισμένοι στο Sky, κυρίες και κύριοι, είστε, ναι, εδώ στην εκπομπή Δύο Φίλοι Τρεις Απόψεις. Έκανα και το πέρασμα του Βασίλη Σοκουφόπουλου, θα τον ακούσετε μετά. Ο Γιώργος Ζιζέν, πώς τους έχεις εκπαιδεύσει έτσι ρε μπαγάσα? Έρχονται μισή ώρα πριν να σε αλλάξουν. Τι τους έχεις τάξει? Εγώ θυμάμαι στην αλλαγή μου επιστρατού έρχονταν και πέντε η αλλαγή. Δεν είμαστε επαγγελματίες, ρε.

Κάτσε, έχω ένα μήνυμα αεροπορικό, περίμενε, είδες. Αχ, πού είσαι εσύ, πού είσαι, πω, τώρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, ο Δημήτρης, μια και ήρθες θες και εσύ αν άκουσα καλά, ναι σωστά, τα μεσάνυχτα, από αεροπορικό ταξίδι, ναι σπονδυλωτό, πούλμα 5,5 ώρες, 12 ώρες στον αέρα, προσγείωση, αναμονή 3 ώρες και 2,5 ώρες για να έρθω Ελλάδα. Να μοιραστώ τη δική μου εμπειρία. Χθες αφιχθής από σκανδιναβική χώρα στο Ελβενιζέλο, στο απόγευμα με λίγη καθυστέρηση και κολλημένη στο αεροπλάνο με ανοιχτή πόρτα, γιατί αν και έπιασε φυσούνα, βάλανε λεωφορείο από κάτω. Πώς γίνεται αυτό. Μετά τα λεωφορεία, λέει, του Λευτέρου Βενιζέλου, και ήταν και φυσός το πρωί πίσω από το αεροδρόμιο. Προφανώς το γράφει τώρα και σε διορθώνει. Διπλοπαρκαρισμένα, λέει, μέχρι να μας βγάλουν έξω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει λίγο μπάχαλο στα αεροδρόμια γενικώς, όχι στο Ελευθέρω Βενιζέλος. Γιατί πολλές. Χτες, ας πούμε. Πού φεύγαμε χτες? Α, ναι, από τη Σεούλ. Είμαστε 7 αεροπλάνα στη σειρά. 7 αεροπλάνα, το καταλαβαίνω. 7! Δηλαδή το όλυμα εμείς περάσαμε τέταρτο, πήραμε σειρά και κοιτάω πίσω και βλέπω άλλα 3. Γίνεται χαμός, κίνηση, χαμός. Περάσαμε πάνω από Κίνα και καθυστερήσαμε μισή ώρα γιατί είχε κυκλοφοριακό στον εναέριο χώρο της Κίνας. Και όπως λέει και το αρχιτρόλ του ομίλου, γι' αυτό είχε κίνηση, γιατί περάσατε από την Κίνα. Πήγαμε σε γκρουπ, ένα από τα γκρουπ που ήρθε από Μόναχο Σεούλ. Δεν ήρθαν οι βαλίτσες του ποτέ. Ποτέ, εκείνη τη μέρα, την άλλη μέρα το απόγευμα. Γιατί φτάσανε στην πτήση, είχε καθυστέρηση να πάνε Μόναχο. Μετά, ενώ καθυστερήσαν να τους φέρουν σκάλα, γιατί δεν υπήρχε άτομο. Δεν είχαν αυτοκινητάκι με τη σκάλα να πάει, φανταστείτε χαμό. Ήρθε το αυτοκινητάκι μέχρι να τους κατεβάσουν, τους λένε μην ανησυχείτε, οι βαλίτσες θα πάνε στο άλλο αεροπλάνο, ήταν τράζιτ, οπότε το μόνο σίγουρο είναι θα πάνε οι βαλίτσες σας, τους είπανε, αλλά προφανώς δεν είχαν άτομα ούτε να μεταφέρουν τις βαλίτσες. Βγήκανε, πήγανε τρεχάρα να προλάβουν την πτήση για Σεούλ, οι βαλίτσες δεν είχαν πει ποτέ στο αεροπλάνο που ποτέ θα μπαίνανε, γιατί βγαίνουν πρώτες και. Είναι τώρα αυτή η εποχή που γίνεται χαμός. Εντάξει, τώρα μικροκαθυστερήσεις μου έχουν τύχει, δηλαδή φυσιολογικές θα έλεγα. Αυτό. Ο Ζήμπηγη 57 μηνά, ο Κούτρας ρωτάει όταν αρχίζει η εκπομπή με νότι Παπαγιαννάκο, τι έφαγες ρε Παπαγιαννάκο. Τι? Ψηλές γαρίδες σαλάτα. Πεχταρά μου! Είναι αλήθεια ότι όλα τα βουνά της Νότιας Κορέας είναι γεμάτα αντιεροπορικούς πυράβλους, γιατί φοβούνται τους βόρειους, λέει 57. Εγώ πυράβλους δεν βλέπω, αδελφούλη. Έχω δει πυράβλους στα σύνορα. Που κοιτάνε προς τη Βόρεια Κορέα, αλλά στα σύνορα. Τελευταίο βουνό φάτσα στη Βόρεια Κορέα. Στα άλλα όχι. Στα φυγεία γεμάτα παραγγελίες, δουλεύουν ένα ρολόι. Σοβαρός βραχίωνας της δικιάς της οικονομίας. Και επαναλαμβάνω, αυτό που μου κάνει εντύπωση και στη Hyundai αλλά και στη Samsung είναι ότι είναι τα ναυπηγεία, παιδιά, πεντακάθαρα. Δηλαδή, πώς βλέπαμε στο στρατό ή στο ναυτικό που θα ερχόταν ο αρχηγός ναυτικού, αρχηγός στρατού να κάνει επιθεώρηση και κάνανε γόπινγκ και δεν υπήρχε τίποτα κάτω στο στρατό που ήταν όλα πεντακάθαρα. Αυτό ακριβώς. Και ρώτησα έναν υπεύθυνο, έλα ρε οικολόγρια να το τραγούδι. Και μου λέει αυτό είναι συνειδητά, πεντακάθαρα όλα, καθαρίζουμε, προσέχουμε συνεχώς και αυτό είναι ένα κομμάτι ώστε οι εργαζόμενοι να είναι επικεντρωμένοι στη δουλειά τους, να μην χαλαρώνουν και να έχουν και ένα ρυθμό. Να μην χαλαρώνουν. Έλα ρε πού!

Γι' αυτό και εγώ έχω πάντοτε μαζί μου τον Πουφ. Το κουκλάκι σου που μου είχες χαρίσει. Με κοιτάζει λυπημένος κι αυτός.

0: είμαστε στο τέλος. Ήρθε το τέλος.
1: Σε έχω τώρα πλάι μου.
0: Καλά να περνάτε.
1: Μήπως έχει πει κάποιος το κορίτσι μου, το φίλι της μόνος.
0: Νότης Παπαγιαννάκος, Μελίνα Σαμαραδέλη, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ελένη Μπουλιέρη, Μινά Τσαμόπουλος on the microphone. Ακολουθεί τη Μαρία, η Γιώργα για δελτίο ειδήσεων και μετά Μπιλ Κουφό. Και εκπομπή και μαγαζίνο θα τον απολαύσετε 7 με 9. Να είστε όλοι καλά, καλό Σαββατό, καλό να περνάτε. Ουι, ουι, ουι. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα Θεός για αύριο στις 5.30 το απόγευμα. Bye.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
2: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
2: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
2: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
2: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
2: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
7: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
11: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
10: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
12: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
13: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
12: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
13: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
12: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
5: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Το πρωί είχαν καταρρύψει ακόμη ένα ντρόουν και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν στόχο εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Οι Χούθοι υποστηρίζουν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία. Περιστατικό που αφορά τάνκερ κοντά στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε το Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, ενώ παράλληλα η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι ανέκοψε τον πλού 4 πλοίων που επιχειρούσαν να εισέλθουν στο Διάβλο. Στη συνέχεια, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατά τις τελευταίες 24 ώρες ανέκοψαν τον πλού 4 πλοίων που επιχειρούσαν να περάσουν τα στενά του Ορμούζ χρησιμοποιώντας προειδοποιητικές βολές. Ενδεχομένως να βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, η οποία αυτή τη φορά δεν φαίνεται να αφήνει ανεπηρέαστη και την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υποδεχόμενος νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου τον Κύπριο Πρόεδρο. Ουκρανικά ντρόουν έπληξαν πετρελαϊκή πλατφόρμα στην Κασπία Θάλασσα, ανακοίνωσαν σήμερα οι Ουκρανικές Υπηρεσίες Ασφαλείας μέσω του Telegram. Κατά την επίθεση στο στόχαστρο τέθηκαν και δύο φορτηγά πλοία, που σύμφωνα με την ίδια πηγή εκτιμάται ότι συμμετέχουν στη μεταφορά φορτίων ανάμεσα στην Ρωσία και το Ιράν. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε επιθέσεις στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα σε δασική έκταση στους Λογκάδες Ιωαννίνων. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και ένα ελικόπτερο. Κοντά στην περιοχή της πυρκαγιάς υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης ενώθηκαν με τις στήλες του καπνού των πυρκαγιών της περιοχής του Μπορντό. Σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ισπανίας, οι πυρκαγιές της περιοχής της Μαδρίτης και της Άβυλα έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Οι ισπανικές και οι γαλλικές αρχές διέταξαν την απομάκρυνση περίπου 270.000 ανθρώπων από τις εστίες τους. Παρίσι και Μαδρίτη ζήτησαν την Ευρωπαϊκή Συνδρομή για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Η Ελλάδα απέστειλε σήμερα δύο καναντέρ στην Ισπανία. Δίχρονο αγοράκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα βίλας που διέμενε με τους γονείς του για διακοπές στην περιοχή της Γεωργιούπολης Χανίων. Το παιδί διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σοβαρή. Στην αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ πήρε η εθνική μας ομάδα πόλο ανδρών, που επικράτησε της Ιταλίας με 19 στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο στον αυριανό τελικό στις 11 το πρωί κόντρα στην Ουγγαρία. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε με αρνητικό τρόπο το κομμάτι των φιλικών προετοιμασίας, αφού γνώρισε την ήττα με 3-2 από την Αλκαμάρ στην Ολλανδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα νότι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά, έθριος καιρός αναμένεται και στην υπόλοιπη χώρα. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος.
16: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι, στιγμιότυπα του Σαββάτου στο Sky 100,3. 7 και 6 πρώτα λεπτά και ήδη σχεδόν αποχαιρετούμε τον Ιούλιο. Είναι Σάββατο 25 Ιουλίου 2020. 26 θα είμαστε, κυρίες και κύριοι, μαζί σας έως και τις 8 με τα θερινά στιγμιότυπα και συνέχεια θα ακολουθήσει το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Τι θα κάνουμε απόψε? Θα παρουσιάσουμε, κυρίες και κύριοι, την Οδύσσα των Ελλήνων. Δηλαδή, μέσα από τις δηλώσεις των πολιτικών μας θα θυμηθούμε τα σημαντικότερα γεγονότα της χώρας, εν συντομία εννοείται, καταγράφοντας τις σπουδαιότερες τους ατάκες. Δηλαδή τις αναφορές, τα επιχειρήματα που κάνανε ζωντανά στο δημόσιο λόγο, προσπαθώντας να πείσουν όλους τους υπόλοιπους Έλληνες για το τι συμβαίνει και κυρίως το τι θα ακολουθήσει σε αυτήν εδώ τη χώρα. 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ιστοσελίδα, μαζί σας κυρίες και κύριοι μέχρι τις 8 μετά. Φέρει νέα στιγμιότυπα ή αλλιώς τα στιγμιότυπα του Σαββάτου και με την Οδύσσια των Ελλήνων. Για παράδειγμα, τι θα θυμηθούμε. Τις μαντινάδες των πολιτικών. Όχι τώρα, αργότερα. Ποιος είπε ότι δεν θα κάνει δημοψήφισμα. Ποιος. Φανταστείτε. Ποιος μίλησε για τον Ιησού. Τι υποσχότανε ο Άδωνης. Ποιος είχε δεσμευτεί ότι είχε λύσει ήδη το οικονομικό πρόβλημα της χώρας, Νότι, κυρίες και κύριοι. Ποιος υποδιόταν το ρόλο της Κασάνδρας. Ποιος είχε δηλώσει ή πια ότι δεν θα κόψουν συντάξεις. Ποιος μας είχε προετοιμάσει ότι θα χρειαστούμε χαρτιά υγείας να έχουμε στα σπίτια μας. Ναι, είναι αλήθεια όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, από το πρωί στο βράδυ. Στην επικαιρότητα τώρα υποέλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στους λογκάδες των Ιωαννίδων. 7 και 8 πρώτα λεπτά, ξεκινάμε.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα ΣΚΑΕ 100,3, στιγμιότυπα του Σαββάτου, αλλιώς και θερινά. 2-10-48-00-170-4, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. skyradio.gr στο σελίδα, στην αθλητική επικαιρότητα κυριαρχούν οι μεταγραφές. Ο κόσμος είναι ήδη στα νησιά, σκέφτεται πώς θα αποδράσει, κάνει τους προϋπολογισμούς του. Όσοι έχουν παιδιά, σκέφτονται πού θα νοικιάσουν, αν θα βρουν να νοικιάσουν και σε τι ήταν τιμή για τα παιδιά που μπήκαν στο πανεπιστήμιο. Αυτή είναι η δυσκολία της καθημερινότητας μαζί με όλα τα άλλα. Ταυτόχρονα υπάρχουν και άνθρωποι που περνάνε πολύ ωραία, πολύ καλά, και άλλοι που δυσκολεύονται. Αυτή είναι η χώρα, η οποία ζει και αναπνέει μέσα από τον τουρισμό. Τώρα, εμείς τι θα κάνουμε, κυρίες και κύριοι, με αφορμή την Οδύσσεια του Νόλαν, που είναι ένα επικό έργο τριών ωρών, επιχειρώντας να καλύπτει μέρος της Οδύσσειας του Ομήρου. Εμείς επιχειρούμε να θυμηθούμε την Οδύσσεια των Ελλήνων, δηλαδή τι τραβήξανε στα χρόνια των μνημονίων, με έμφαση όμως από το 15 και μετά. Από το 14-15, που φαινόταν η αλλαγή της κατάστασης, δηλαδή περνούσαμε από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου στον Αλέξη Τσίπρα και την διαχείρισή του. Τότε που ο Τσίπρας υποστήριζε ότι είναι η ελπίδα και φάνταζε στα μάτια των πολλών ότι θα είναι ως τέτοιο. Ο Αντώνης Σαμαράς, ό,τι ήταν να δώσει, το είχε δώσει. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος ήταν ο συγκυβερνήτης. Και με αυτά και με εκείνα φτάσαμε στα δημοψηφίσματα. Δεν θα σας ταλαιπωρήσουμε, δεν θα σας στεναχωρήσουμε. Απλώς θα θυμηθούμε πάρα πολύ ωραία στιγμιότυπα, χαριτωμένα, έχει Βαρουφάκη, έχει Άδωνη. Εννοείται Άδωνης διαρκείας. Δηλαδή δεν θα βάλουμε κινδύνες που λέει ότι όσοι λένε ότι θα πάω στη Νέα Δημοκρατία, εγώ και ο Μάκης Βορύδης είναι εκτός πραγματικότητας. Το λέει πιο χοντρά. Δεν θα το βάλουμε αυτό. Εντάξει. Έπεσε, έκανε λάθος την εκτίμηση ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε τα υπόλοιπα όμως και τη συντάξη και Μημαράκη και Λαφαζάνη, πώς τελείωναν τα μνημόνια και Κωνσταντοπούλου στη Βουλή. Από τότε, δηλαδή, πρώτη δύναμη, κυρίαρχη, ως πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Οπότε έχετε πάρα πολλά να ακούσετε, πάρα πολλά να χαρείτε. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3. Ξεκινάμε με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, ερωτώμενος για το τι θα πράξει, διαβεβαίωνε ότι δεν θα κάνει κανένα δημοψήφισμα.
1: Κύριε Πρόεδρε, ωστόσο, πάντα υπάρχει η πιθανότητα σε αυτή τη διαπραγμάτευση να ακούσετε όχι. Εάν ακουστεί η λέξη όχι, εμείς θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Κανένα δημοψήφισμα, κανένα δίλημα, καμία κρυφή ατζέντα. Να τελειώνουμε με αυτά.
0: Κανένα δημοψήφισμα, καμία κρυφή ατζέντα. Αυτά ήταν τον Ιανουάριο. Και μετά ο Ιούνιος έφερνε άλλα. Ποιος έλεγε, κυρίες και κύριοι, όχι στην Τρόικα?
2: Και πώς καταφέραμε και είπαμε μέχρι τέλους το όχι στην Τρόικα? Γιατί απλούστατα βγάζαμε πλεονάσματα. Δεν είχαμε ανάγκη νέων δανεικών. Και έτσι βήμα-βήμα χαλαρώσαμε τα δεσμά της χώρας. Και τώρα που ήταν έτοιμη να λυθεί η χώρα εντελώς, θέλουν ορισμένοι να μας δέσουν και πάλι χειροπόδαρα.
0: Οι ορισμένοι ήταν ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τον Πάνο Καμένο. Ποιοι έσκιζαν τώρα τα ζάπια και τα μνημόνια μαζί?
3: Ας το πάρουν λοιπόν απόφαση οι κήρυκες της πολιτικής των μονοδρόμων. Όλοι αυτοί που μας λένε δεν υπάρχει εναλλακτική και πρέπει να συνεχίζουμε το λάθος. Ας το πάρουν απόφαση αυτοί που μέσα σε μια νύχτα κιόλας ξέχασαν και έσκισαν τα ζάπια για ένα κόκαλο εξουσίας. Αυτοί που δέχθηκαν να συγκυβερνήσουν την Ελλάδα μαζί με την Τρόικα, ας το πάρουν απόφαση. Ο λαός μας δεν περιμένει πια τίποτα από αυτούς.
0: Ποιοι έφεραν αντιρρήσεις στην Τρόικα?
4: Ξέρετε επίσης πόσα πράγματα έγιναν χωρίς να το θέλει η Τρόικα ή παρά τις όποιες αντιρρήσεις της Τρόικας? Και επέμενε η Τρόικα. Πρόσθετη λιτότητα. Και τις είπαμε, πρόσθετη λιτότητα δεν υπάρχει. Και πιάσαμε τους στόχους μας, ξεπεράσαμε τους στόχους μας, πετύχαμε το πρωτογενές πλεόνασμα που κανένας όταν το πετύχαμε δεν το περίμενε στην Ευρώπη. Και δεν σας κρύβω ότι πριν λίγο καιρό τώρα μας ζητούσαν ξανά μείωση συντάξεων, αύξηση του κόστους για τα φάρμακα, αλλαγή του ΦΠΑ στα νησιά. Εγώ δεν το δέχτηκα.
0: Εγώ, Αντώνης Σαμαράς. Φαντάζομαι ότι έχετε αναγνωρίσει τη φωνή, τι έχουμε τραβήξει και τι έχουμε μπροστά μας. Γιατί θα έρθουν εκλογές είτε το Σεπτέμβριο, είτε στο τέλος της τετραετίας. Θα έχουμε εκλογική αναμέτρηση, εκλογική διαδικασία. Ήδη η παίκτηση είναι με άλλα κόμματα, άλλα επιχειρήματα ή έχουν κρατήσει σταθερές θέσεις κτλ. Οι συνεργάτες του έχουν αλλάξει θέσεις, τα σύνδια κτλ. Δεν πειράζει, καλή καρδιά. Ο Προκόπης Παυλόπουλος για την Τρόικα.
5: Έχω μια τρόικα η οποία τον τελευταίο καιρό, πραγματικά επιτρέψτε μου την έκφραση, έχει ξεφύγει. Αυτά που μας ζητάει είναι πράγματα αδιανόητα. Είναι πέρα και έξω από το ευρωπαϊκό δίκαιο, πέρα και έξω από τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει. Είναι απαιτήσεις οι οποίες είναι αδιανόητες.
0: Έρχονται εκλογές. Τι πρέπει να λέμε?
2: Για να δείτε πόσο υπομονή κάνω και ξέρουν ότι θα εξαφανιστούν όταν ξεπεραστεί η κρίση. Και η κρίση ξεκίνησε να ξεπερνιέται οριστικά.
6: Και όχι πια, φτάνει τόσο σώσιμο, κύριο Σαμαρά. Φτάνει τόσο που μας σώσατε.
7: Όταν λέμε ότι θα μας βγάλουν από το ευρώ, δεν σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι το επιθυμούν κάτι τέτοιο. Ευρώ χωρίς κανόνες, που κανόνες ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δέχεται, δεν υπάρχει. Δεν εκπληρώνεις τις υποχρεώσεις σου, είσαι έξω από το ευρώ.
6: Υπουργεία και Έλληνες υπουργοί ήταν μαριονέτες τροϊκανών αξιωματούχων.
2: Αυτή είναι η σκηνοθεσία της απάτης. Τσίπρας ο σκηνοθέτης ηθοποιεί οι συνιστώσεις του.
6: Εμείς, το πιλωτήριο αντιπροσώπους των απόψεων της κυρίας Μέρκελ, δεν πρόκειται να δεχθούμε. Τελεία και παύλα.
0: 14-15. Διότι ο ένας ήθελε τον άλλον, έτσι δεν γίνεται. Έτσι πάνε τα ζευγάρια. Στην πολιτική, στα μίντια, διαλέγεις αντίπαλο και μαζί προσπαθείς να δείξεις ότι είναι και σε καλύτερος και κυριαρχείς έναντι των υπολείπων. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε διαλέξει τον Αντώνη Σαμαρά, ο Αντώνης Σαμαράς είχε διαλέξει τον Αλέξη Τσίπρα. Η Νέα Δημοκρατία τότε και σήμερα τον Αλέξη Τσίπρα. Και η στήριξη είναι γερή, ολοφάνερη. Και τέλος πάντων μπορεί να είναι και ο Τσίπρας η ελπίδα για ορισμένους. Λοιπόν, πώς υποδεχόταν Νότι, κυρίες και κύριοι, ο Άδωνης Γεωργιάδης τότε. Τότε δεν ήταν πρόεδρος, ήταν. Εγώ το θυμάμαι στο Λάος, αλλά έχουν περάσει χρόνια από τότε. Πώς υποδεχόταν ο Άδωνης Γεωργιάδης τον Αλέξη Τσίπρα?
8: Γεια σας, είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και ήρθα να φάω τα λεφτά σας. Και θα του πούνε, λέει, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί, βρε Αλέξη καλόπεδο, πού ήσουν τόσο καιρό κρυμμένο και τα λεφτά μας μας βάλανε τις τσέπες και θέλουμε κάπου να τα δώσουμε.
0: Και με αυτά, αυτή την προαναγγελία, δηλαδή αυτή την υποκριτική διάθεση και διάσταση για το τι θα ακολουθούσε, από πώς φανταζόταν ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι θα αποδεχθούν οι Ευρωπαίοι τον Αλέξη Τσίπρα, ερχόταν και η Σοφία Βούλτεψη με μία σταθερή πρόβλεψη.
9: Χρεοκοπία σημαίνει πραγματική χρεοκοπία, στη διάρκεια της οποίας σταματούν αμέσως οι εισαγωγές καυσίμων πρώτων υλών και φαρμάκων. Από εκεί πέρα, επειδή αυτά τα έχουμε δει, δεν είναι κάτι που δεν το έχουμε δει. Έχουμε δει την Κύπρο, βλέπουμε τώρα τη Βενεζουέλα, βλέπουμε την Αργεντινή.
10: Κοντεύετε να μας πείτε ότι δεν θα έχουμε και χαρτιά υγείας?
9: Όχι, χαρτί υγείας δεν έχει η Αργεντινή. Πάντως σου συνιστώ να αγοράσει.
0: Δεν μου πάρε χαρτί υγείας να έχεις. Αυτές είναι σοβαρές συζητήσεις στην τηλεόραση. Θα τις ξανάχουμε. Είναι το ίδιο, τα ίδια πρόσωπα, το ίδιο σκηνικό. Καλησπέρα σας. Στιγμιότυπα Μασκάη 100,3 με τη συντονισμένη, γιατί έχουμε και Γιώργο Παπανδρέου, έχουμε και Γκίκα Χαρδούβελη, έχουμε και Πάνο Καμένο, έχουμε και Γιάννη Βαρουφάκη, έχουμε και Παναγιώτη Λαφαζάνη και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πολλοί κόσμος εδώ απόψε.

0: θυμάστε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου είχε πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από το Κοινοβούλιο και την επόμενη παραιτήθηκε και μετά συγκροτήθηκε κυβέρνηση συνεργασίας με Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και Λαός. Αν το θυμάστε στη διαδρομή μετά, θυμάστε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου, ο γιος του Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι, ιδρυτή του κινήματος, έφτιαξε ένα άλλο κόμμα, το οποίο λεγόταν ότι, κυρίες και κύριοι, Κυβισό. Και είχε κάνει και προεκλογική συγκέντρωση.
1: Πάμε! Θα γράψουμε ιστορία μαζί. Από τα βάθη της καρδιάς ένα ευχαριστώ για αυτή τη δυναμική συνειδητή συμμετοχή σας στο νέο μας ξεκίνημα. Και βέβαια έπρεπε μάλλον να κάνουμε αλλού σε πολύ μεγαλύτερο χώρο τη συνάντηση.
0: Λαοθάλασσα. Έχουμε και άλλα μίση. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3. Τι θα γίνει τώρα στο Σύνταγμα?
2: Κατηγορηματικά πρόκειται περί εσχρής σκευωρίας.
3: Έχετε στοιχεία?
2: Απόλυτα. Και γι' αυτό το θέμα εξαφανίστηκε. Δεν υπάρχει κατά κυρία.
3: Τι μπορεί να αντινέσει στον Γιώργο Καρατζαφέρη αυτήν την ιστορία?
2: Δεν ήταν εναντίον του Καρατζαφέρη, εναντίον του 2,8 ήταν. Και το δεύτερο είναι ότι αν ο Καρατζαφέρης πήγαινε στα 40 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, ίσως δεν είχα βγει όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά εγώ θα βρω τους σκευωρούς και θα τους τιμωρήσω. Εάν υπάρξει κατά κυρία αποκάλυψη τέτοιου πράγματος, σου δηλώνω ευθέως ότι θα κρεμαστώ στο Σύνταγμα.
0: Γιώργος Καρατζαφέρης, ποιος θυμάται την ιστορία του σκανδάλου, τι έγινε κτλ. Παράθυρα τότε με τον αείμνηστο Γιώργο Παπαδάκη. Πού είμαστε, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον Γιώργο Καρατζαφέρη. Τι έλεγε ο Γκίκας Χαρδούβελης για το κούρεμα του χρέους?
4: Το χρέος δεν είναι κάτι που οποιαδήποτε έξυπνη ελληνική κυβέρνηση θα έβαζε σαν νούμερο ένα σε όποια διαπραγμάτευση. Κούρεμα λοιπόν ονομαστικής αξίας είναι λίγο αστείο να το σκέφτεται κανείς. Σκεφτείτε τώρα να πάτε στο Σλοβάκο να το πείτε, ξέρετε, ο Έλληνας σας χρωστάει 100. Ξέρετε, μωρέ ο Έλληνας, ο κακομοίρης, ο φτωχός που έχει συνηθίσει να περνάει καλά, θέλει να σου πληρώσει πίσω 60. Θα τρελαθεί ο άλλος, θα το εγκρίνει.
0: Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν είπαμε στο φτωχό Σλοβάκο, ο οποίος παρέμεινε φτωχός.

0: όταν ο Αλέξης Τσίπρας εκείνη τη βραδιά μπροστά στην οδό Πανεπιστημίου, στην τριλογία μπροστά, για κάνει την προεκλογική συγκέντρωση, για την μετεκλογική συγκέντρωση, διότι είχαν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα.
1: Σήμερα ο ελληνικός λαός έγραψε ιστορία. Η ελπίδα έγραψε ιστορία. Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα. Η Ελλάδα αφήνει πίσω της τη λιτότητα της καταστροφής. Αφήνει πίσω της μια πενταετία ταπείνωσης και οδύνης.
0: Και μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα ήταν ο...
2: Οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης στον Πρωθυπουργό, κύριο Αλέξη Τσίπρα. Εμείς εκτελέσαμε την εντολή του ελληνικού λαού. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κυβέρνηση στη χώρα.
0: Και αφού μετά το 12 τον Ιανουάριο του 2015 αποκτήσαμε κυβέρνηση, ζητήσαμε όχι την παράταση του μνημονίου, αλλά την πιστωτική επέκταση. Νότι, κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Βαρουφάκης με έναν.
3: Τι είναι η ιδέα αυτή της πιστωτικής επέκτασης, της πιστωτικής γραμμής? Είναι ότι θα συνεχίσουμε αυτό το τροπάρι. Να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα.
0: Να μου δώσετε και να σας ρωτήσω μετά κάτι άλλο που απορρέει από αυτό.
3: Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, ξέρετε, θα πρέπει να δανειστούμε γύρω στα 7 δισεκατομμύρια.
0: Εκεί θα έφτανα κι εγώ.
3: Για να τα επιστρέψουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
0: Σωστά.
3: Αυτό δεν θα το κάνουμε.
0: Δηλαδή,
3: αυτό είναι ανοησία.
0: Δεν θα σημάνει πιστωτικό γεγονός αυτό?
3: Όχι, βέβαια. Όχι. Αυτή ήταν μια ανοησία της κυβέρνησης Παπαδήμου Βενιζέλου, ότι δέχτηκε κάτι τέτοιο. Αν η κυβέρνηση Παπαδήμου Βενιζέλου αυτό το υπέγραψε, αυτό δεν δεσμεύει την επόμενη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Κανένας οργανισμός της Ευρώπης δεν μπορεί να επιβάλλει σε ένα κράτος μέλος, το οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, να δανειστεί και άλλα χρήματα δήθεν για να αποπληρώνει αυτά τα ομόλογα, υπό τον όρο περαιτέρω συρρήκνωση του εισοδήματος.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Φεστιβάλ. Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
8: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία.
9: Ποια?
8: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής, να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
8: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
10: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
11: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
10: και στο www.lavaenergy.gr.
11: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
10: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
12: Smart και Αρμονία.
13: Αρμονία και Smart.
12: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
13: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
12: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
13: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα όνειρο-παύλα.gr.

0: Strom.gr και στο Σταυρόπουλος-Παύλα-Design.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
1: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
4: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
3: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Του θανάσιμου τραυματισμού της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Ένα ακόμη ντρόουν που προερχόταν από την Ιεμένη κατέριψαν λίγο μετά τις 5 το απόγευμα οι συστοιχίες των Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Το πρωί είχαν καταρρύψει ακόμη ένα ντρόουν και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν στόχο εγκατάσταση διελιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, που είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Περιστατικό που αφορά τάνκερ κοντά στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε το κέντρο για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, ενώ παράλληλα η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι ανέκοψε τον πλούτο 4 πλοίων που επιχειρούσαν να εισέλθουν στο διαβλό. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Η Ελλάδα αποστέλει 2 καναντέρ στην Ισπανία στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στους Λογκάδες Ιωαννίνων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
4: Θα διαψεύσουμε τις Κασάνδρες, δεν σκοπεύουμε να πάμε σε αμοιβαία καταστροφική ρήξη, δεν θα συνεχίσουμε όμως και την καταστροφή, την πολιτική της υποτέλειας. Μια κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας θα είναι αδικαιολόγητη αν δεν δικαιώσει τις προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας.
5: Άλεξη Τσίπρας, εξαγγελής της εποχής. Μηνύματα ακροατών, ο Γιάννης. Κύριε Κουφόπουλε, τι λέτε? Εισαγωγικά, ήταν λάθος το πρώτο μνημόνιο που εμείς οι καημενοκαημένοι δεν είχαμε λεφτά ούτε για χαρτί τουαλέτας, δεν υπήρχαν άλλες λύσεις τότε. Αγαπητέ Γιάννη, δεν ήταν δική μου άποψη ή θέση. Μετέφερα αυτά που ακούσαμε από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους που χειρίστηκαν τις υποθέσεις της Ελλάδας, το ρεπορτάζ στο χιλιοστό στην τηλεόραση του Sky. Αξίζει κανείς να το δει και τώρα είναι στην ιστοσελίδα του Sky, sky.gr, στην ενότητα τηλεόραση. Να το βρείτε, το παρακολουθήστε αναλυτικά. Είναι αποκαλυπτικό. Έχει πάρα πολλές από τις μαρτυρίες ιστορίες. Παίρνετε ό,τι θέλετε. Αλλά είναι οι πρωταγωνιστές, ορισμένοι εκ των πρωταγωνιστών, οι περισσότεροι που μιλάνε. Δεν δέχτηκε να μιλήσει, για παράδειγμα, ο Αλέξης Τσίπρας ή ο Γιάννης Βαρουφάκης. Άλλοι, άλλοι μιλούν. Παιδιά, τις μαρτυρίες έχουμε. Μετά συνθέστε τη δική σας ιστορία. Συνεπώς, η φράση αυτή ήταν λάθος στο προτιμόνιο, δεν είναι του ομιλούντος, είναι ορισμένων εκ των πρωταγωνιστών που χειρίστηκαν τις υποθέσεις και από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο Κωνσταντίνος, το λάθος ήταν το πρώτο μνημόνιο. Εμείς δαπανούσαμε 35 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω από τα έσοδά μας και δανειζόμαστε. Τι έπρεπε να κάνουμε? Περιορίσουμε τις δαπάνες μας. Αυτό μας ζήτησαν οι εταίροι μας. Εμείς όμως δεν θέλαμε, θέλαμε να συνεχίσουμε να ζούμε όπως ζούσαμε και οι εταίροι μας, είτε να μας χαρίσουν τα δάνεια που είχαμε πάρει, είτε να μας ξαναδανείσουν φτωχότερες χώρες από εμάς με επιτόκια μηδενικά. Αλλά μας είπαν κάποιοι, ας αφήνουμε να χρεοκοπήσουμε, να δούμε τη γλύκα, μήπως βάλαμε μυαλό. Αυτή είναι η άποψη του Κωνσταντίνου. Και πάμε στο επόμενο μήνυμα. Τι μας θυμίζει τώρα για όλους μας, αλλά πιο πολύ για εκείνον που κάνουμε πρωθυπουργό, με τις μπαρούφες που έλεγε τρομάρα μας και τώρα λέει θα μας ξανασώσει. Ο Άρης Ρολογάς, ποια νοημοσύνη μπορεί να έχει κάποιος? Ψήφισε αυτόν που έλεγε μπούρδες στο στυλ θα σκίσω το μνημόνιο με ένα νόμο και με ένα άρθρο και θα κάνουν τις αγορές να χορεύουν. Παιδιά, σας προετοιμάζουμε για αυτό που έρχεται, γιατί έρχονται εκλογές είτε το Σεπτέμβριο είτε κανονικά στην ώρα τους, στο τέλος της θητείας, το 27. Οπότε να θυμάστε ποιο είναι το κλίμα, τι λέγεται πάντα προεκλογικά. Γι' αυτό μιλάμε για την Οδύσσεια των Ελλήνων, που ήμασταν στον Αλέξη Τσίπρα, κυρίες και κύριοι, και τις Κασάνδρες. Τώρα οι διαβεβαιώσεις του κυρίου Στρατούλη εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ για τους συνταξιούχους.
6: Ήρθαμε εδώ για να σταματήσουμε τη λαιλασία των συντάξεων και των συνταξιούχων, να σταματήσουμε τις μειώσεις και να αρχίζουμε να ανακοφίζουμε οικονομικά και κοινωνικά τους συνταξιούχους.
5: Ο Βαγγέλης Μημαράκης ήταν τότε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αν θυμάστε, τώρα είναι ευρωβουλευτής, αν δεν κάνω λάθος. Και είχε διαγνώσει την διάθεση και τη στάση της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία ήταν τότε πρόεδρος της Βουλής.
7: Θέλω εδώ να σας πω κιόλας ότι όταν κάθεσαι στην έδρα και είσαι ο πρόεδρος της Βουλής, πρέπει να ενεργείς θετικά για το κοινοβούλιο και το διάλογο και τη θετική εικόνα στους πολίτες, ανεξαρτήτως αν το κόμμα σου διαφωνεί ή πίσω από την πλάτη σου πετάει διάφορες μπηχτές. Γιατί εκείνη την ώρα προστατεύεις τον ναό της δημοκρατίας και είσαι μαζί με τους εκπροσώπους των πολιτών και αυτό πρέπει από την έδρα να έχεις πάντα στο μυαλό σου.
5: Ο Βαγγέλης Μημάρακης, συνετός θα έλεγε κανείς. Τώρα, η ζωή Κωνσταντοπούλου προσδιορίζοντας πώς θα λειτουργήσει η Βουλή την εποχή που ήταν βέβαια πρόεδρος του Κοινοβουλίου.
8: Στη Βουλή αυτή τη Συνόδου πρέπει να λειτουργήσει ουσιαστικά ο κοινοβουλευτικός έλεγχος και είμαι σίγουρη ότι πρώτος θα δώσει το παράδειγμα ο Πρωθυπουργός. Στη Βουλή αυτή τη Συνόδου δεν πρέπει να επαναληφθούν φαινόμενα εκφυλισμού της νομοθετικής λειτουργίας, όπως η κατάχρηση της διαδικασίας του κατεπήγοντος και των τροπολογιών. Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί ως πλυντήριο σκανδάλων και ως νεκροταφείο ποινικών δικογραφών.
5: Νεκροταφείο, τέλειο, πάρα πολύ ωραίο. Στιγμιότυπα Sky 100,3, είμαστε στον καιρό εκείνο του 2015. Ο Αλέξης Τσίπρας εντός του Κοινοβουλίου κάνοντας προγραμματικές δηλώσεις κυβέρνησης.
9: Δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε την περηφάνεια και την αξιοπρέπεια αυτού του λαού.
10: Αισθάνομαι την ανάγκη να διαβεβαιώσω για μία ακόμη φορά ότι η αμετάκλητη απόφαση της κυβέρνησής μας είναι να τιμήσει και να εφαρμόσει στο σύνολό τους τις προεκλογικές προγραμματικές μας δεσμεύσεις. Η δέσμευση αυτή είναι θέμα τιμής, αξιοπιστίας και σεβασμού της δημοκρατίας.
5: Και τώρα είναι από τα ωραία του Γιάννη Βαρουφάκη, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι ένας λόγος αντιθετικός, έχει μια διάθεση ποιητική, σουρεαλιστική και το αποτέλεσμα είναι γνωστό.
11: Θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να αποφευθεί η ρήξη. Αλλά δεν θα αρνηθούμε να τη διανοηθούμε, γιατί αν αρνηθούμε να τη διανοηθούμε, απλά άλλη μια φορά η πυραμιδική λιτότητα θα επιταχυνθεί, θα βαθύνει, θα συρρυκνώσει την Ελλάδα. Δεν θα πάμε με καμία διάθεση τακτικισμού. Η θεωρία παιγνίων είναι για τα παίγνια. Δεν παίζεις με το μέλλον της Ελλάδας, δεν παίζεις με το μέλλον της Ευρώπης. Χωρίς μπλόφες, χωρίς περιστροφές. Αυτή θα είναι η πανούργα τακτική μας.
5: Καταλάβατε, έτσι. Το είδατε και στη πράξη, δεν θα αρνηθούμε να διανοηθούμε. Μνημόνια, τρόικα, τέλος, λέει ο Παναγιώτης Λαφαζένης.
12: Βλέπω εδώ πέρα αρκετούς και μάλιστα ακρεφνείς μνημονιακούς που πανηγύριζαν με τα μνημόνια να ανησυχούν. Μήπως εφαρμόσουμε μέρος του μνημονίου. Το 70, το 60, το 50% και το άλλο μόνο δεν εφαρμόσουμε. Επειδή βλέπω λοιπόν αρκετούς εδώ να βγαίνουν στο βήμα να τους διαβεβαιώσουμε. Κύριοι, μην ανησυχείτε. Τα μνημόνια και η τρόικα τέλος.
5: Παναγιώτης Λαφαζάνης, τότε υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και η ζωή Κωνσταντοπούλου με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας πιτοπρογραμματικών.
13: Κύριε Προκόπη Παυλόπουλε, η Εθνική Αντιπροσωπεία σας ανέδειξε επόμενο πρόεδρο της Δημοκρατίας.
14: Να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές των Δημοκρατικών Δυνάμεων του Κοινοβουλίου για την ύψιστη τιμή. Και να είστε βέβαιοι ότι όπως όλη τη διαδρομή της ζωής μου δεν έκανα εκπτώσεις. Μου ταξίδεψα με σημαίες ευκαιρίες να πράξω το ίδιο μέχρι την τελευταία μέρα που θα βρίσκομαι σε αυτό το αξίωμα.
5: Ο Προκόπης Παυλόπουλος, γιατί η ζωή Κωνσταντοπούλου είχε ανακοινώσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας με την οποία είχε ανακηρυχθεί εκλεγή πρόεδρος της Δημοκρατίας, διορθώνει γιατί ήταν επί των προγραμματικών δηλώσεων. Ένα ακόμη τα σημαντικά γεγονότα της περίοδου εκείνης. Και εδώ ο Λαφρέντης Μαχαιρίτσας μας χάρισε ένα πολύ ωραίο τραγούδι με τον υπέροχο Μαργαρίτη στην ερμηνεία. Πεθαίνω για σένα.

0: πρότυπα φερινά στον Sky 100,3 στιγμή του Σαββάτου 210-48-00-170-4 από τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Η εκπομπή έχει υπότιτλο «Η Οδύσσια των Ελλήνων». Αλλιώς κυρίες και κύριοι, τι περάσαμε και τι ακούσουμε και να δεις τη σούχο για μετά, όπως έλεγε και ο Μακαρίτης ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Επιστρέφουμε στο 15, έχουμε κυβέρνηση Νότι ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, δηλαδή με Αλέξη Τσίπρα και Πάνο Καμένο και Γιάννη Βαρουφάκη στην, να μας εκπροσωπεί στη χώρα στα Eurogroup, ο οποίος δήλωνε τότε.
1: Νομίζω ότι καταφέραμε να συνδυάσουμε τη λογική με την ιδεολογία. Αυτή δεν είναι η στιγμή για να γιορτάσουμε παραπάνω, γιατί η συμφωνία αυτή είναι ένα μικρό βήμα. Θα δείτε ότι είχαμε κάποιες δεσμεύσεις. Έτσι είναι οι διαπραγματεύσεις. Δεσμευθήκαμε, για παράδειγμα, ότι δεν θα προβούμε σε καμία μονομερή κίνηση. Αυτή, κατά έναν τρόπο, είναι μια δέσμευση που θέλαμε να έχουμε. Παράλληλα, συμφωνήσαμε ότι θα βάλουμε μπροστά τη διαπραγμάτευση που θα οδηγήσει από τον Ιούλιο και πέρα σε ένα νέο συμβόλαιο για την ανάπτυξη στην Ελλάδα μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαίων εταίρων μας, μαζί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, του οποίου το πρόγραμμα έτσι κι αλλιώς επεκτείνεται μέχρι το 2016.
0: Αυτές τις δηλώσεις πρέπει να τις παρακολουθείτε ταυτόχρονα με την εκπομπή, με τα ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό της τηλεόρασης του Sky. Μπορείτε να δείτε στο sky.gr για να θυμηθείτε τι είναι αυτό που βιώσαμε όλοι μαζί. Και είχαμε και τη ζωή να δίνει ένα τεράστιο αγώνα, μια μάχη εντός και εκτός κοινοβουλίου.
2: Δεν συμμερίζω με την άποψη ότι οι βουλευτές μπορούν άλλοτε να έρχονται και άλλοτε να μην έρχονται.
3: Οι βουλευτές δεν είμαστε ζώα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν έτσι μας βλέπουν κάποιοι.
2: Έχω δώσει το λόγο στην κυρία Μπακογιάννη, κύριε Μητσοτάκη.
4: Θα σας παρακαλέσω να μην το ξανακάνετε, είναι φθηνό.
2: Αφού εστερηθήκατε το λόγο τόσο καιρό, παρακαλώ.
5: Μην είστε ειρωνικοί, μην είστε απρεπείς, μην είστε αλαζονικοί. Σας αποδοκίμασε το κόμμα σας. Σας αποδοκίμασαν όλα τα κόμματα της Χρυσής Αυγής. Και επιμένετε, αταλάντε.
2: Αυτή η Βουλή παράταση του Μνημονίου δεν θα ψηφίσει, κύριε Βενιζέλο.
0: Δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Σίγουρα τα έχετε αποθήσει κάπου στο βάθος της μνήμης σας με όλους τους πρωταγωνιστές και τους πρωταγωνίστες. Ήταν ισχυρό το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
6: Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα παραμένει ισχυρό παρά τους κλειδονισμούς.
0: Ο Γιάννης Τουρνάρας, σταθερός, διαχρονικά. Ο Γιάννης Βαρουφάκης.
7: Εμείς αντιμετωπίζουμε τη διαπραγμάτευση με αισιοδοξία, με ιδιαίτερα καλή προετοιμασία. Η απάντηση στο ερώτημά σας, αν υπάρχει εναλλακτική, είναι ότι υπάρχει.
0: Θυμάστε τότε που είχε γίνει η πρώτη συνάντηση και τα γερούν γερά και γκρέμισε την Τρόικα και όλα τα συναφή που δεν μπορούσε να υπάρξει καμία συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους. Τι εποχή ήταν και αυτή. Πάμε τώρα, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στο σήμερα, διότι εκτός από την εναλλακτική που υπάρχει, υπάρχει και η παράδεξη και ποιος την προσδιορίζει, Νότι κυρίες και κύριοι, ποιος φιλοδοξεί να ξανακατεύει με άλλη παράδεξη, για την παράδεξη.
8: Δεν είμαι παντρεμένος με τη θέση μου, αλλά και θα μου ήταν αδιανόητο αυτή την ώρα, σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, να εγκαταλείψω τη μάχη της παράδεξης.
0: Να καταλήγει τη μάχη της παράδειξης. Θυμάστε τότε που ήταν ιστοριμένα email Χαρδούβελη, Γκίκας Χαρδούβελης, που προέβλεπε κάποια πράγματα και δεν θα τα αντέχαμε και τα λοιπά, και γι' αυτό μαζί με την πρόταση για το Σταύρο Δήμα και πρόεδρο Δημοκρατίας κατέρευσε η κυβέρνηση Σαμαρά, Βενιζόλου και οδηγική με τις εκλογές και προέκυψε τον Ιανουάριο του 2015 η κυβέρνηση Σαμαρά, Τσίπρα Καμένου για πρώτη φορά στα αριστερά. Το email Χαρδούβελη και Γιάννης Βαρουφάκης.
9: Η μεγάλη διαφορά μεταξύ του email Χαρδούβελη και αυτού που εμείς πετύχαμε είναι ότι εμείς πετύχαμε να διαχωρίσουμε τη δανειακή σύμβαση από τους όρους με τους οποίους ήταν διασυνδεδεμένοι.
10: Αυτό θα το δούμε τον Ιούνιο, αν το πετύχατε.
9: Αξίζει μια ανάγνωση της απόφασης του τελευταίου Eurogroup.
10: Την έχω διαβάσει ξεκάθαρα με προσοχή.
9: Ότι θα κριθούμε τον Απρίλιο και αργότερα στη βάση μεταρρυθμίσεων που εμείς τώρα συντάσσουμε από κοινού με τους εταίρους μας.
10: Και από τα πρωτογενή πλεονάσματα δεν βλέπω να υπάρχει ακόμη συμφωνία. Βλέπω να είναι στον αέρα.
9: Μα αυτό είναι η μεγάλη μας επιτυχία.
10: Η δημιουργική αστάθεια.
9: Ακριβέστατα.
0: Δεν έχουμε συμφωνία. Αυτή είναι η μεγάλη μας επιτυχία. Γιάννης Βαρουφάκης, μετά από χρόνια είναι το κείμενο χιουμοριστικό. Το ζεις, είναι τραγικό. Εννοείται. Αλλά να δούμε πώς θα το γράψει ο συγγραφέας του μέλλοντος. Πώς θα γυριστεί αυτή η σειρά. Κύριος Ζουράρης, κυρίες και κύριοι, ο Ζουράρης στο Κοινοβούλιο.
11: Επειδή βεβαίως υπενθυμίζω ότι μας έχουν πρίξει τα μέζεα του στεατοποιικού μας υποσυστήματος οι Γερμανοί, ότι τα κράτη έχουν συνέχεια, επομένως εφόσον το ναζιστικό καθεστώς ανεγνώρισε τις δύο πρώτες δόσεις, το μεταναζιστικό καθεστώς πρέπει να συνεχίσει, διότι τα μέζεα μας τα έχουν πρίξει.
0: Εντός του κοινοβουλίου όλα αυτά. Ο Άλεξ Τσίπρας σε ποιον παραπέμπει?
12: Πολλές φορές το τελευταίο διάστημα, στο άκουσμα πολλών προκλητικών δηλώσεων από το εξωτερικό, μου έρχεται στο μυαλό το περίφημο απόσπασμα από την επί του όρους ομιλία του Ιησού. Βλέπουν την ακίδα στο μάτι του αδελφού τους, αλλά όχι το δοκάρι στο δικό του το μάτι.
0: Έχουμε και Άδωνη με Στρατούλη, Στρατούλη με Άδωνη.
13: Μια κυβέρνηση από τη μέρα της χρεοκοπίας που έκανε ό,τι ήθελε? Όχι. Άρα λοιπόν μην το παίζετε εσείς κακομύριδες. Έχετε πάρει την Ελλάδα και την πάτε στα βρόχια.
14: Αυτοί που έκαναν τις δηλώσεις σήμερα θα πρέπει να ξέρουν ότι η χώρα μας δεν είναι μπανανία. Ότι η χώρα μας δεν είναι απικία. Και δεν ανεχόμαστε να μας κουνάν το δάχτυλο.
0: Και τα μόρφωμα της Τρόικας κατά τον Αλέξη Τσίπρα.
12: Βάλαμε έτσι ένα τέλος σε αυτό το εξωθεσμικό μόρφωμα της Τρόικας που είχε συνηθίσει να έρχεται στη χώρα και να μπαίνει στα Υπουργεία και να κατεβάζει τους φακέλους, να ανακρίνει υπουργούς, να εξευτελίζει υπουργούς. Τέτοια φαινόμενα εμείς δεν θα τα ανεχθούμε.
0: Και πήγαν στο ξενοδοχείο απέναντι και συνέχισαν τη συζήτηση, αλλά μέσα στο κοινοβουλίο, μέσα στο γραφείο του υπουργού, ποτέ, ζαμέ. Ζαμέ κοροπή που έχει πει μια άλλη ψυχή. Ωραία, τι έχουμε τραβήξει. Στο μεταξύ, μέσα σε όλα αυτά, θυμάστε τον Πάνο Καμένο με ένα κόκκινο χαλί σαλαμίνα? Δεν το θυμάστε, έτσι? Που το άγημα που είχε αποδώσει τιμές. Όχι καθόλου. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή είχε πάει συζήτηση στο τι θα γίνει με τις παρελάσεις τον καιρό εκείνη, γιατί ο Πάνος Καμένος ήταν υπέρμαχος την εποχή εκείνη όλης αυτής της κατάστασης.
15: Όπως θα λήξει η παρέλαση, εν συνεχεία θα βγουν τα σωματεία των πατριωτών μας από την Ήπειρο, από τα νησιά, από τον Πόντο, από την Κρήτη, με τις παραδοσιακές τρόπες που ήταν τα παιδάκια εκεί στην παρέλαση. Και αν κάποια στιγμή κάνουν αυτή την επίδειξη να χορέψουν και θέλει ο κόσμος να είναι μαζί, αυτό δεν θα αποσύρουμε εμείς τις μπάντες του Δήμου, τις μπάντες των ενόπλων δυνάμεων και θα μου τελειώσει η παρέλαση, φεύγουμε όλοι.
0: Δηλαδή και εγώ ήταν η χώρα στο τι θα γίνει, διαπραγμάτευση τα λοιπά, και η ζήτηση ήταν για το αν θα παίξει μπάτα του Δήμου και αν θα υπάρξει ο λαός μαζί με το στρατό και τα μουσικοχορευτικά. Και από το ΚΚΕ ο κύριος Παφίλης, σχεδόν σοφός σε συγκρίση με όλους τους υπόλοιπους, όταν άρχισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ να ψηφίσει ως κατεπήγοντα τα μέτρα που αρνιόταν προηγουμένως και κατήγγειλε τους προηγούμενους γιατί έπραταν το ίδιο.
16: Πρώτον, να ευχηθούμε στην κυβέρνηση καλό ρίζικα τα κατεπήγοντα. Εδώ τώρα, αν ήσασταν αλλιώς, θα είχε βγει κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, καταργείται η Βουλή κλπ. Δεύτερον, παραπάει οι υπόλοιποι της προηγούμενης κυβέρνησης να βάλουν θέμα κατεπήγοντος, όταν όλα τα είχαν φέρει κατεπήγοντα.
0: Τι είναι η πατρίδα μας, κυρίες και κύριοι?
17: Μα εσύ την καταιγίδα και πνίγεις μες στο ψέμα σου την ακριβή μου ελπίδα. Εγώ κρατάω τον ερώτα, μα εσύ κρατάς μαχαίρι.

0: Και τη γαρμπή, κυρίες και κύριοι, σε αυτή τη φορμή. Φοβερή ερμηνεία του τραγουδίου «Η πατρίδα μου» του Αντώνη Βαρδί. Πολιτικό, οικολογικό και άλλα πολλά για την Ελλάδα. Καλησπέρα στη Μιότυπα. Σκάει 100,3. Έχουμε και άλλα ηχητικά στη Μιότυπα. Μας μεταδώσουμε, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Οπότε θα κάνουμε το άλμα και θα πάμε στο όσα έλεγε ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Το θυμάστε, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών της Κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου. Πώς παρομοίαζε τη χώρα ως Τιτανικό.
1: Η Τσίπρα, ο Τιτανικός έπεσε πάνω σε ένα παγόβουνο γιατί δεν ήταν κανένας στη γέφυρα. Γιατί κανένας δεν έβλεπε τι γινόταν μπροστά. Αυτό συνέβαινε με τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα συμβεί με εμάς. Εμείς ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας.
2: Δεν πρόκειται, ναι, δεν πρόκειται να αφήσουμε τη χώρα να βουλιάξει.
0: Έχουμε μπει, κυρίες και κύριοι, στα ζητήματα της ναυσιπλοείας. Όπου ο Κωνσταντίνου παρομοίαζε τη χώρα ως Τιτανικό. Και άρχισε η ιστορία για το ποιος είναι ο πιο καλός καπετάνιος, ο πιο σπουδαίος τιμονιέρης.
3: Όλοι μας λένε ότι οδηγούμαστε παρά τις θυσίες στη χρεοκοπία και κάντε κάτι να το αποφύγουμε όσο είναι καιρός. Κανείς δεν θέλει συνένεση στο ναυάγιο. Πάρτε το τιμόνι αλλιώς, γιατί δεν αντέχουμε. Αυτό φωνάζουν όλοι.
0: Και γι' αυτό μιλήσαμε για Οδύσσεια στην αρχή, όχι του Νόλαν, αλλά των Ελλήνων, σαν συνέχεια της Οδύσσειας του Ομήρου. Και επειδή είμαστε στο ναυάγιο, στην τέλεια καταιγίδα, και επειδή η χώρα ήταν σαν το Τιτανικό, αλλά ήρθε αρχικά το Πασό και έσωσε, και μετά ήρθε ο Σαμαράς και ξαναέσωσε, και ήταν και ο Βενιζέλος που έσωνε τα λοιπά, και μας είχε πει ότι χρειαζόμαστε ενότητα, κυρίες και κύριοι, τι, μια Δραμαμίνη.
4: Βοηθήστε, σας το έχει πει ο κυβερνήτης, τους σκάφους, σας το λέει και ο ύπαρχος τώρα. Το σκάφος πλέει υπό πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και με πάρα πολλά μποφόρ και με πάρα πολύ υψηλό κύμα. Είμαστε μέσα σε μια τρικυμία, διεθνή τρικυμία. Προφανώς έχετε πάθει λόγω αυτής της περιδίνησης κάποια μικρή ναυτία. Και παρότι θα μπορούσαμε να έχουμε λύσει το πρόβλημά μας πολύ εύκολα με μια Δραμαμίνη, το δραματοποιούμε χωρίς λόγο.
0: Ένας άλλος καπετάνιος, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Αλέξης Τσίπρας.
5: Ένας πρωθυπουργός πρέπει να δίνει μάχες και να μην δραπετεύει, να παλεύει για αυτές. Παντός καιρού δεν είναι κανένας, αλλά ένας...
6: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
11: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες συνεργατές. Εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
12: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
14: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
15: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
16: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
17: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
18: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Δυτικά FM, το καλύτερο ελληνικό πρόγραμμα στο ραδιόφωνο σου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά.

0: Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Δυτικά FM στους 92,8.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
1: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
6: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
9: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
8: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
10: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
11: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
10: Σκέψου, πράκτικα.
6: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410 29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
12: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγριμίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 75 85 657 και στο www.lavaenergy.gr.

0: και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
2: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
3: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
2: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: ρυθμούς για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και το βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
3: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά.
2: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια από

0: απόλαυσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
1: Συνεργάσου με την παρέα σου,
0: λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
1: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Υπάρχουν πολλοί, πάρα πολλοί και είναι ίδιοι.

τόσα χρόνια, τόσα χρόνια να διώξω. Όσα κι αν πω, ξέρω δεν θα σας πείσω,

φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφλή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξί.

κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει. Και πώς να σου βάλει.

ο Θεός και έχει μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

0: κουβέντα μην πιάνεις. Πες ένα γεια.
1: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.